cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria?
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: I've been all around town, bass thudding, drown as these sounds come in. I've been on a high, low, free souls go only where the love is. But I've been having mood swings.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Discover great music.
3: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
4: κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 10.000 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 10.000 ευρώ.
3: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίρνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κινδύνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
6: Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl. Γιατί

0: Κυρίε και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκόντα από τα Κεπτά. Είναι το Alternative. Παναγιώτης Μενεγούς και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σα. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μα στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μα βρίσκεται στο ελληνευκό.fm. Μα βρίσκεται επίση και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. 2-13-0-7-8-7-7 είναι το τηλέφωνο στο στούντιο.
1: Θε να λέμε εκ περιτροπή Παναγιώτης Μενεγούς Fit. Σταύρος Διοσκουρίδης ή Σταύρος Διοσκουρίδης Fit Παναγιώτης Μένεγος. Έτσι αμέ, θα πουλάμε λίγο μούρι.
0: Αμέ θέλω να το λέμε, αλλά δεν έχω καταλάβει.
1: Ναι.
0: Τι ρόλο παίζει το Fit.
1: Fit είναι
0: τώρα το διαβάζω δηλαδή, τόσα χρόνια, φαντάζομαι δηλαδή, την ηλικιότητα.
1: Είναι ο καλεσμένος, παιδί μου.
0: Ναι, αλλά όταν έχουμε βγάλει ένα τραγούδι, τι σημαίνει.
1: Ότι είναι δικό μου και εσύ είσαι το Fit.
0: Ότι κάπως έχεις
1: σε φώναξα, ήρθα να συνεργαστούμε. Έλα να μου κάνεις φωνητικά, έλα να μου κάνεις δεύτερες.
0: Ότι εσύ με κάλεσες.
1: Καφέ.
0: Ναι, ναι. Ότι εσύ με κάλεσες.
1: Ναι, αλλά είναι δικό μου.
0: Ναι, ωραία. Άρα είμαστε...
1: Εσύ είσαι το Fit.
0: Ναι, ωραία. Άρα μπορούμε να το αλλάζουμε εκ περιτροπή στο Fit κάθε μέρα.
1: Ε, ναι, γιατί
0: εδώ πέρα,
1: ναι. Να έχουμε μισή-μισή.
0: Τη χρυσή εκκλησία. Ναι, το όνομά του. Χάρι Στάιλ, Son of the Times, θα ακούσουμε.
1: Εξακολουθεί. Ένα έρωτα ξαφνικό που έπαθε την προηγούμενη εβδομάδα και μα τον εξομολογήθηκε, εξακολουθεί ή το ξεπέρασε.
0: Διαβάζοντα και λίγο παραπάνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, για ένα φαινόμενο τη εποχή. Είναι πολύ.
1: Ασφαλώ.
0: Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι τυχαία περίπτωση.
1: Όχι.
0: Και ότι δεν είναι ούτε τσικλόφουσκα, ούτε πυροτέχνημα, ούτε φούσκα.
1: Και σου λέω, και είναι και ενδιαφέρον και ο φετινός δίσκος που έβγαλε, γιατί το πάει και ένα βηματάκι παραπάνω. Και εμείς και είμαστε και σε αυτό το pop terrain. Απλά να προσθέσω σε αυτά που έλεγα προχθές, δεν ξέρω πόσοι τα θυμάστε και πόσοι τα ακούσατε, στο γιατί να δείτε το ντοκιμαντέρ για την Kylie. Είναι μια μίνι σειρά ντοκιμαντέρ για την Kylie Minogue
0: στο
1: Netflix, τρία επεισόδια. Που δίπλα σε όλα αυτά που έλεγα τις προάλλες, θέλω απλά να προσθέσω, επειδή ολοκλήρωσα και το τρίτο επεισόδιο και τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ εστιασμένο στη μάχη που δίνει η Kylie με τον καρκίνο εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Κοιτάξει, σίγουρα δεν μπορεί να το βγάλεις αυτό από την περιγραφή. Είναι πολύ βασικό θέμα της σειράς. Γιατί εντάξει, το τρίτο επεισόδιο είναι και συγκινητικό και δείχνει, ρε παιδί μου, ότι έχει δώσει μια πολύ σκληρή μάχη. Και αν θες, υπάρχει και ένα. Όταν είχε γίνει γνωστό. Εκεί το 2005-2006, ότι Kylie πριν κλείσει τα 40 της χρόνια, ότι περνούσε όλη αυτή την περιπέτεια που μάλιστα της είχε στερήσει και τη συμμετοχή της στο Glastonbury, που θα ήταν και πολύ σημαντικό, γιατί ήταν η πρώτη φορά που μια pop καλλιτέχνητα τέτοιου διαμετρήματος θα έπαιζε στο μεγάλο φεστιβάλ. Είχε διαπιστωθεί από τη δημοσιότητα το Kylie Effect, δηλαδή με εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες σε όλο τον κόσμο να πηγαίνουν να κάνουν τις μαστογραφίες, επειδή το icon Kylie έδωσε δημοσιότητα σε αυτό το θέμα.
0: Δηλαδή, γιατί πάντα το είχα απορία ότι τέλος πάντων γίνεται δημοσιοποίηση κάποιου ανθρώπου ενός προβλήματος του υγείας που είναι διάσημος και προφανώς έχει μεγαλύτερη επιρροή. Ότι, τι σημαίνει μετά, το σημείο μπορεί να γίνεται καλύτερο σύστημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο.
1: Καλά, μην φανταστείς ότι και η ίδια το είχε φανταστεί έτσι και αλλιώς και η ίδια είχε πάει πίσω στο σπίτι της, στο πατρικό κυριολεκτικά στην Αυστραλία, προκειμένου να είναι με τους δικούς της ανθρώπους και. Αλλά επειδή την κυνηγούσα μανιακά τα ταμπλόιντ, άρα δεν είχε καταφέρει, ούτως ή άλλως είχε ακυρώσει και εμφανίσει κτλ. Δεν είχε καταφέρει να το κρατήσει. Όσο μυστικό τέλος πάντων ήθελε η ίδια. Ακριβώς λόγω της δημοσιότητας ενεργοποιήθηκε ή εμφανίστηκε τέλος πάντων αυτό το Kylie effect που είπα. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε τον Harry Styles στο Sign of the Times. Πάμε να ακούσουμε και το I Wonder If You Know.

0: Και λευκό 7 και 7. Είναι το Alternative. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Καθημερινά μας ακούτε από τις 7 μέχρι τις 10. Σας ρωτάμε αυτήν την εβδομάδα για το Alternative Top 10 να μας πείτε το εξής. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας απαντάτε. Εκεί μας στέλνετε τις απαντήσεις σε Viber και σε WhatsApp. Στο ποιο μέρος δεν θα πηγαίνατε ένα τουρίστα στην Αθήνα. Σε ποιο μέρος δεν θα πηγαίνατε.
1: Δεν θα πηγαίνατε.
0: Δεν θα πηγαίνατε τουρίστα.
1: Όχι τι πήγαινε εκεί, πήγαινε φάει αυτό, πήγαινε κάπου που έχει πολύ αλάτι. Που μας έλεγε ο Διοσκουρίδης στο hot take. Που δεν θα τον πηγαίνατε, οπότε πιστεύω ήδη αυτές που έρχονται έχουν ενδιαφέρον οι απαντήσεις. Θα μας στείλετε και πολλές περισσότερες.

0: 7 και 7 είναι το Alternative, 24 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον μάρτυρα Παναγιώτη από την Κεσαρία, μάλιστα.
1: Ποιο να?
0: Παναγιώτη από την Κεσαρία. Του μοιάζει και λίγο εδώ στη φωτογραφία, στην αγιογραφία που βλέπω. Αρνήθηκε να γίνει μουσουλμάνος. Γαλλικές δυνάμεις υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτης βάλουν στη Ρωσία. Ιδρύεται με απόφαση των Προκρήτων Ίδρας η πρώτη αστυνομία στην Ελλάδα.
1: Πότε?
0: Το ΕΛΑΜΤΕ, γιατί έχει μπει εδώ πέρα μπροστά το διαφημιστικό που μπορώ να δω. Το 1821. 1859 η μάχη του Σολφερίνου. Οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας. Αυτό από τις μάρτυρες της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζαν Ανδρή Ντινάν, όπου φτιάχνει τον Ερυθρό Σταυρό.
1: Τον Ερυθρό Σταυρό, ναι.
0: Από αυτό. Φοβερή ιστορία. Σαν σήμερα έχουμε φοβερά πράγματα. Κάτσε ένα λεπτό, γιατί μου φύγε πάλι. Έχουμε τα βρετανικά βομβαριστικά που καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάη. Και μετά έρχεται ο Άλεκ Γκίνες και αρχίζει και ο Βίλιαμ Χόλντεν και κάνουν την πολύ σπουδαία ταινία του Ντέιβιντ Λιν. Με το.
1: Χαρακτηριστικό θέμα. Με το σφύριγμα.
0: Με το σφύριγμα, ναι. Αυτά. Δεν έχω να σημειώσω κάτι άλλο για την 24η Ιουνίου.

0: Go!
1: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy.
4: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
5: Έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M-Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλας Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
5: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
8: Εγώ το έχω περάσει αυτή τη φάση που πίστευα ότι ο Δαλάη Λάμα είναι όπως λέμε Γιάννης Παναγιωτόπουλος. Εντάξει, είναι το μικρό Δαλάη και το μεγάλο Λάμα. Okay. Όπως λέμε Παναγιώτη Μενέγος, Δαλάη Λάμα. Ναι. Δηλαδή, καλησπέρα, εδώ ο Σταύρος, ο Δαλάη από εκεί πέρα.
5: Ναι.
8: Γεια σας κύριε Λάμα, τι γίνεται.
5: Δαλάη, Λάη, Λάη, Λάη.
7: Alternative.
9: Παναγιώτη Μενέγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Εν Λευκό 87,7.
11: Η καλή είδηση της ημέρας.
12: Ελληνίδες και Έλληνες, 11 στο σύνολο, διαπρεπείς επιστήμονες και ερευνητές σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβάνονται στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Τα 7 και 7, Alternative. Παναγιώτης Μενέγος και Σταύρος Διοσκουρίδης, εδώ μαζί σας. Μ' αρέσει πάντα να το κάνω αυτό και να το επιχειρήσω και σήμερα.
1: Ναι.
0: Να μιλάω για κάποια λιχουδιά πρωί-πρωί και να δημιουργώ στον κόσμο μια τρέλα. Αλλά τα έφερε έτσι η ζωή και περπατούσα προχτές στην οδό Δοϊράνης.
1: Πού, στην Καλυθέα?
0: Ναι, στην Καλυθέα. Και που ξεκινάει σχεδόν από το ύψος του, από το Κουκάκι ξεκινάει σχεδόν, μπορώ να πει, από το Νέο Κόσμο, εκεί πολύ ψηλά, και φτάνεις μέχρι κάτω να το πάρεις όλο ευθεία.
1: Ο Νέος Κόσμος από την άλλη, ρε, και εσύ είμαστε.
0: Ναι, ρε, το ύψος του Νέο Κόσμου εννοώ.
1: Πάμε.
0: Πάει στο κέντρο πολιτισμού, ήδη μας τράζουν Γιάννης φτάνεις.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ μεγάλος δρόμος, δηλαδή, και έχει και ενδιαφέρον γιατί βλέπεις και συνέχεια τη θάλασσα κάτω να σε περιμένει. Τέλος πάντων, όλα αυτά το φτιάχνω λίγο ποιητικά.
1: Πώς θα μας το συνδέσεις τώρα με.
0: Είδα ένα σουβλατζίδικο που αυτά που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Και λέω, ρε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, δεν μπορεί. Δηλαδή τίποτα, λέει, τέσσερις καρέκλες.
1: Βλέπε, λέει, τη θάλασσα. Ο άνθρωπος έψαχνε σουβλατζίδικο ανάμεσα στα συνεργεία και τώρα μας που λέει εδώ πέρα παπάντζα ότι έβλεπε τη θάλασσα. Και... πώς την είδες τη θάλασσα, ρε, από το Ιράνη?
0: Ένα έτσι μια τέντα λίγο κλειστή. Όχι, δηλαδή δεν είναι ότι και σε αυτά τα καινούργια, τα φάνση σουβλατζίδικα που μπαίνεις μέσα και τρέπεσαι. Είδε, ρε, παιδί μου, εκεί ψισταριά, τρία τραπέζια, τέρμα. Μια τηλεόραση, ένα αναμνηστήρα. Φύγαμε. Τα τίποτα άλλο.
1: Ότι μπορεί να υπάρχει και λίγο υδρότας μες στη σάλτσα.
0: Ναι, ναι, μπαίνω μέσα, λέω.
1: Γεια, Σταύρος. Το ξέρετε που είναι η πλάς εδώ κοντά?
0: Ναι. Λέω, θα πάρω δύο και δύο, λέω.
1: Τι δύο και δύο?
0: Δύο χοιρινά, δύο κοτόπουλα. Καλαμάκια.
1: Α, καλαμάκια.
0: Ναι, ναι.
1: Σουβλάκια για τους φίλους μας από ό,τι.
0: Ναι, ναι. Και μου λέει, βεβαίως, πολύ ευγενικά τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Μου λέει, να σας τα φτιάξουμε όπως τα φτιάχνουμε εμείς.
1: Πώς τα φτιάχνατε?
0: Βέβαια, λόγω δεν περίμενα να ακούσω. Περιμένω, κάθομαι εκεί υπομονετικά.
1: Καλαμάκια είναι. Πώς τα φτιάξατε?
0: Περιμένω.
1: Α, τώρα έχεις την προσοχή μου τώρα.
0: Ναι, ναι, στο λεφτό σου λέω. Κάθομαι εκεί υπομονετικά, παίρνω και ένα μπουκαλάκι νερό. Περιμένω. Με φύσα για νεμιστήρα, έπαιζε εκεί η κρατική τηλεόραση. Παρακολουθούσα, λέω, να δω τι θα γίνει τώρα. Και εμφανίζεται μετά από, ξέρω εγώ, 10 λεπτά. Και μου φαίνει έτσι αυτό το τσίγκινο, το πιατελάκι. Ωραίο, από κάτω.
1: Πολύ.
0: Και πάνω ένα αλουμινόχαρτο μεγάλο κομμάτι.
1: Τρεντάρει πάρα πολύ εδώ, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στο food style.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρεντάρει πάρα πολύ.
0: Ναι. Με αλουμινόχαρτο μέσα, λαδόκολα στον αλουμινόχαρτο. Και ήταν ανοίγω, γιατί δεν είναι να δω τι συμβαίνει εκεί μέσα.
1: Κλειδιά σου δώσανε.
0: Είχε τα σουβλάκια ήταν πάνω σε μια στρώση.
1: Από κρεμμύδια.
0: Ναι. Κρεμμύδι, όχι, τέτοιο, κομμένο τα κατά εκείνη την ώρα. Ναι, ξέρω κρεμμύδι.
1: Με το ζουμάκι όμως, τα κρεμμύδια είχαν ποτιστεί από το ζουμάκι.
0: Και είχε μία σος.
1: Σος.
0: Πάνω στα κρεμμύδια, όχι πάνω στο σουβλάκι, πάνω στο κρεμμύδι.
1: Ναι.
0: Η οποία ήταν πολύ λεμόνι, πολύ όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, βούτυξε μια να δω λίγο πώς πάει και ήταν πολύ λεμόνι.
1: Ναι. Μακροβούτυ έκανε εσύ.
0: Με μια εσάνς κόκκινη σάλτσας, αλλά το λεμόνι περισχύει. Δηλαδή είναι σαν χυμός λεμονιού με κόκκινη με ντομάτα.
1: Υπάρχουν αναφορές πρώην σουσουδού.
0: Ναι. Και...
1: Οδιακές, αρμένικες, κάπου εκεί είμαστε.
0: Και... υπήρχε και κάτι καυτερό μέσα στη σάλτσα.
1: Ναι, Γεωργιά, ναι, κάπου εκεί είμαστε.
0: Σου λέω.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.
1: Γιατί ωραίο όλα αυτά, αλλά άμα δεν είναι το κρέας ωραίο.
0: Ήταν το κρέας ωραίο, γιατί ήταν, ήταν μεγάλα κομμάτια. Δηλαδή, φτιάχναμε στο χέρι το.
1: Κάτι αντίστοιχα, να σου πω.
0: Δεν ήταν αυτό που ήταν όλα.
1: Στο φίλο σου.
0: Και,
1: στη Λαϊκή.
0: Άμα
1: ξαναβρεθεί εκεί κοντά.
0: Ναι.
1: Στη Λαϊκή που είναι πέριξ του Παντίου.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θυμάμαι ποια μέρα γίνεται. Θα βρεις πάγκους με τέτοιου τύπου.
0: Κάπως ποντιακό τέτοιο μου μοιάζει όλο αυτό.
1: Yes.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή σίγουρα θα ξαναπάω. Δηλαδή lunch break εκεί πέρα είναι ό,τι πρέπει τώρα. Λευκό, 7 και 7. Καλή όρεξη σε όλους.
1: Σε ποιο ύψος, ας πούμε, για να ξέρουμε κι εμείς.
0: Στην Αγίων Πάντων. Δοϊράνης και Αγίων Πάντων.

0: Τελευταία και τα Λατέρνα TV, 24 Ιουνίου σήμερα του 2026. Σαν σήμερα συνέβη κάτι που δεν μπορώ να σου το πω εύθυνση αμέσως, όλα θα τα καταφέρουμε. Γεννήθηκε το 1911 ο Ερνέστο Σάμπα, τον Αργεντίνο συγγραφέα. Ο Λιονέλ Μέση γενέθλια σήμερα. Κλείνει τα 39. Πολύ μεγάλο.
1: Προηγείται στον πίνακα το σκόρερ του Μουντιάλ με 5.
0: Εντάξει, είμαστε κάπως.
1: Σε δύο μάτς.
0: Νομίζω χαρούμενοι που τον έχουμε ζήσει. Και, γιατί πλέον και όλο το ποδοσφαιρικό σύμπαν λέει ότι είναι ο κορυφαίος παίκτης του πλανήτη, χωρίς να αμφισβητείται πια. Όχι τώρα αυτή τη στιγμή. Ο κορυφαίος που πέρασε ποτέ.
1: Ναι, εγώ συμφωνώ. Γιατί είναι αδιανόητη η διάρκεια του, έτσι.
0: Και ναι, δηλαδή πόσα χρόνια είναι στην κορυφή.
1: Είναι 20 χρόνια. Είναι αδιανόητη η διάρκεια. Το OK είναι διαφορετική υποστήριξη η επιστημονική που έχουν πια οι ποδοσφαιριστές σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά και πάλι είναι 2 δεκαετίες. Δηλαδή τώρα να κλείνει σήμερα τα 39 και να είσαι ξανά ο πρωταγωνιστής.
0: Ο πρωταγωνιστής πάλι, ναι, για μια ακόμη φορά. Ο Κάρλος Γκαρντέλ έφυγε σήμερα από τη ζωή. Είναι ο μεγαλύτερος του καζατζίδης του ταγκό.
1: Μάλιστα.
0: Τεράστιο όνομα. Και η Λουκριτή Αυοργία, μυθιστονοηματική φιγούρα, νόθα κόρη του Παπα Αλέξανδρου του VI, δηλητηρίασε 4 σύζυγούς της, υπήρξε βέβαια και προστάτητα των τεχνών την εποχή της Αναγέννησης. Ελευκό 7 και 7, εδώ ακούτε πάντα, είστε στο Alternative.

Λευκότητα και από τα Λατένα τη Παναγιώτη Πενεγουστάβου, δύο Σκουρίδη εδώ μαζί σα. Πάμε σιγά σιγά να δούμε καιρό κίνηση, τι άλλο συμβαίνει. Να απαντήσουμε και εμεί στην ερώτηση για το Λατένα τη Top 10, που δεν θα πηγαίνατε να τουρίστα στην Αθήνα λίγο μετά τι 9. Λευκότητα 7 και 7, 24 Ιουνίου σήμερα του 2026.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι.

0: Γιάννη.
1: Κληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
0: Δηλώσε τώρα συμμετοχή. City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
4: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
5: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
6: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
7: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
8: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 22610 20071.

0: City. 92. Γιώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 11 Ιουλίου, Πλατεία Νερού, Thievery Corporation. Μαζί τους οι Wailers, το θρυλικό συγκρότημα του Bob Marley και οι ανερχόμενοι Baltus στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
3: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.

Ελευκόντα 7 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Μένεγος και Σταύρος Διοσκούρηδης θα είναι εδώ μαζί σας. 6956-65-877. Μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίση στο ελευκό.fm. 24 Ιουνίου σήμερα, Τετάρτη. Ξεκινήσαμε με Sunday και το Smooth Operator. Συνεχίζουμε αυτή την ώρα με Lightning Seeds και το You Sold Me.

33 βαθμούς θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία στην Αθήνα, με αρκετή έτσι, δεν θα έχει πολύ αέρα, από ότι είμαστε ήταν λίγο έτσι να ζεσταθούμε και τις επόμενες ημέρες, αλλά με θερμοκρασίες που εντάξει λίγο πολύ είναι κανονικές για τα δεδομένα μας αυτά τη χρονική περίοδο, βλέποντας και το τι γίνεται και στην κεντρική Ευρώπη που έχουν αυτόν τον καύσωνα, αυτόν τον μέγα ομποδιστή που έχει δημιουργήσει όλο αυτό το θόλο γύρω από την κεντρική Ευρώπη, που να έχουν, και έχουν πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες για μια ακόμη φορά μέσα στη χρονιά, και στις αρχές του μήνα και τέλη Μαΐου πάλι η κεντρική Ευρώπη γνώρισε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Τώρα στην κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτό που βλέπουμε είναι το εξής, ότι έχει πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού, στην άνοδο της Συγκρού γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην περιφερειακή του Ημιτού, στην Κατεχάκη, στην Κηφισίας. Κίνηση θα βρείτε και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα Τετάρτη 24 Ιουνίου. Αυτή είναι η Ρώμη και το Σύζος Man Mind.

Ελευκόντα και 7, 8 και 17 είναι η ώρα, είναι το Alternative. Πάμε καθημερινά από τις 7 μέχρι τις 10. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 10.000 ευρώ και κληρώνει μεθαύριο Παρασκευή. 10.000 ευρώ έχει το χρηματοκιβώτιο και κληρώνει μεθαύριο Παρασκευή. 10.000 ευρώ. Στις 4 η ώρα η Μέρη θα τηλεφωνήσει σε κάποια τυχερή ή σε κάποια τυχερό. Πρέπει να απαντήσει μέχρι στα 4 πρώτα χτυπήματα να πει το ποσό 10.000 ευρώ για να το κερδίσει. Πώς μπαίνετε στο διαγωνισμό? Στέλνετε SMS στο 19600 τη λέξη WIN. Κάθε μήνυμα είναι μία συμμετοχή. Στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξη είναι 214-214-80-20. Επίσης, κάτι άλλο πρέπει να ξέρετε είναι ότι πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. 10.000 ευρώ την Παρασκευή κληρώνει το χρηματοκιβώτιο. Λίγο μετά τις 4 ημέρες τηλεφωνεί, πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα χτυπήματα και να της πείτε το ποσό για να το κερδίσετε. Επίσης, άλλα πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε είναι και το Alternative Top 10. Σας ρωτάμε, θα δώσουμε και εμείς σήμερα τις δικές μας απαντήσεις. Πού δεν θα πηγαίνατε έναν φίλο σας τουρίστα στην Αθήνα? Πού δεν θα πηγαίνατε έναν φίλο σας τουρίστα στην Αθήνα? Μας στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 6956 615 877 σε Viber και σε WhatsApp.

0: κρασόν.
1: Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκεφτείτε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Κανονικά με προγράμματα σταθερά ευέλικτα, όπως θέλετε εσείς, ρίξτε μια ματιά στο φυσικοαερίοελλαδας.gr ή καλέστε στο 18 11 33. Μαζί μας είναι η Novibet, που αν μένετε ξύπνιος, βλέπετε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο ρωτάσμα που γίνεται στο Μεξικό, στην Αμερική και στον Καναδά. Και επίσης μπορείτε να βλέπετε σε live streaming κάθε παιχνίδι, κάθε λεπτό δράση του παγκοσμίου σε όλους τους αγώνες. Μπορείτε να μπείτε στην πλατφόρμα της Novibet, www.novibet.gr, κάθετο στοίχημα. Πάμε σιγά σιγά στις 8:30 με ένα διάλειμμα στην καλή είδηση της ημέρας. Μετά επιστρέφουμε να διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα, τι κρεμιέται στον τύπο σήμερα, 24 Ιουνίου του 2026, ημέρα Τετάρτη.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Με τις υγείες σου.
7: Πες έναν αριθμό.
6: 21.
7: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
6: Τα Λερόι Μερλίν.
7: Μα δεν αρχίζουν από φι.
6: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
7: Φύγαμε!
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ταξίδι με πλοίο. Κατέβασε το Ferry Hopper App. Βρες όλα τα δρομολόγια για το επόμενο νησί. Εύκολο και γρήγορα έχεις τα οκτοπλοϊκά στο κινητό σου. Και στο λιμάνι μην ψάχνεσαι, ξέρεις πάντα που είναι το πλοίο σου. Ferry Hopper App. Το καλοκαίρι σου, ένα hop μακριά.
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Το SNF Νοστοί.
11: CityFM92.gr.
10: Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Nostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Nostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Nostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfnostos.org.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Πουλάει άρωμα ο Lenny Kravitz, παράξενο. Σκέφτομαι τα δικά μας. Το πόσο χαριτωμένο ήταν ο Λευτέρης Πανταζής που είχε βγάλει το λεπά. Το άρωμα λεπά υπάρχει κάπου? Μπορώ να το αγοράσω και να παρφουμαριστώ?
7: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
8: Η καλή είδηση της ημέρας.
9: Ελληνίδες και Έλληνες, 11 στο σύνολο, διαπρεπείς επιστήμονες και ερευνητές σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβάνονται στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
10: Enlefko

24 Ιουνίου και πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα το τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Είστε εδώ πάντως στον Λευκό 87 και 7. Πολλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις, λέει η Καθημερινή, πως δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές. Ανησυχία για το φλερτ Κάιρο Άγκυρα στις τάσεις Αθήνας. Τρία νοσοκομεία από το μέλλον. Κεντρική φωτογραφία. Κλειδί ικανότητα άμεσης λήψης αποφάσεων στο συνέδριο του Money Review. Στα νέα καθολικά αναδρομικά και άτοκα, η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια, τι θα ισχύσει για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη με βάση τη ρύθμιση που ανακοινώθηκε χτες, τι σημαίνει για τους οφειλέτες της τράπεζας και τους νέους δανειολήπτες, οι κρίσιμες λεπτομέρειες. Η ακραία πρόκληση στο Βόρειο Αιγαίο από οπλισμένα τουρκικά F-16 και το παράδοξο με τους δικαιωμένους συνταξίουχους επιστροφές τους κληρονόμους. Στην εφημερίδα των συντακτών, κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, προεκλογικό μπάλο μας έγκλημα διαρκείας, 7 χρόνια ρίξη η κυβερνητική ευαισθησία στην προστασία των δανειοληπτών, λέει η εφημερίδα των συντακτών. Στο Σύνταγμα επίσης για τα προσφυγικά, αγώνας για τη ζωή, κρίσιμη κατάσταση του απεργού πείνας και το αίτημα για διάλογο. Στον ελεύθερο τύπο ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δανειολήπτες, ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες, λέει το μανιφέστο για το ίδιο θέμα. Μηδενίζονται οι τόκοι και επιστρέφονται χρήματα, λέει η απογευματινή. Νη ρύθμιση οξυγόνου για τα κόκκινα δάνεια, λέει με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη, και ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ. Στο κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, λέει η Δημοκρατία. Στα αθλητικά τώρα είπε το ναι ο Ντεφράι, λέει η Live Sport, για τον Παναθηναϊκό. Έτοιμος προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι, έτοιμος να πει άμεσα να πάει άμεσα στο Απελντόρν, εκεί που κάνει την προετοιμασία του Παναθηναϊκός, ο σπουδαίος Ολλανδός Τόπε. Επίσης η θεή του Μαϊάμι, λέει η Sport Day. Στην ίδια πόλη πλέον ο Λιονέλ Μέση και ο Γιάννης Αντετοκούμπο με τη Φλόριντα να μετατρέπεται σε Hollywood της μπάλας. Στο φως των σπορ προσέχει, λέει, για να έχει με τον σε επαγρύπνηση Ολυμπιακός για Μοντέρο λόγω της πράσινης φημολογίας. Είστε εδώ στο Λευκό 87 και 7. Ακούτε Λατένα, ξεκινήσαμε The Weeknd και Blinding Lights. Αυτός είναι ο Derek Fain και το Sun.

Λευκό Ντέρτα και 7, 8 και 38 είναι η ώρα. Είναι το Alternative. Είναι σήμερα η μέρα του Nick Cave. Είναι σήμερα η μέρα του Baxter Dury στο Release Athens. Δύο πολύ μεγάλες μορφές και πολύ αγαπημένοι και στο ελληνικό κοινό. Baxter Dury που έχει και ένα πολύ ωραίο άλμπουμ το οποίο ακούσαμε πέρσι. Ο Nick Cave που. Πρέπει να πω ότι έχει πολύ ωραίο άλμπουμ, αλλά έχει φτιάξει έτσι μια πολύ δυνατή σχέση με το ελληνικό κοινό και υπάρχουν και όλες αυτές οι ιστορίες που τον συνοδεύουν για τα 80's, που κυκλοφορούσε στην Πλάκα, που. Γενικά είναι ένας από τους πολύ αγαπημένους μας και πώς και να μην είναι. Είχε κάνει και πολλή αίσθηση και μια διασκευή που είχε κάνει και την τελευταία φορά που είχε εμφανιστεί με το Cosmic Dancer, τον T-Rex. Πάμε να το ακούσουμε.

0: Στο εξωτερικό δελτίο τώρα η Ευρώπη παλεύει με τη ζέστη που είναι πάρα πολύ εξαιτίας όλου αυτού του αντικυκλώνα, ο Μέγα Μποδιστή και τα διάφορα άλλα ονόματα που έχουν αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν γύρω από την κεντρική.
1: Επανεμφανίστηκε αυτός, ο Μέγα.
0: Ναι, ο Μέγα Μποδιστής.
1: Μαύρα μάτια κάναμε.
0: Μαύρα μάτια, ναι. Δημιουργείται ένα Ωμέγα γύρω από χώρες και έτσι δεν μπορούν να περάσουν τα κρύα ρεύματα μέσα και να δροσίσει.
1: Πιο πολύ ζέστη έχει πάντως στην κεντρική Ευρώπη από την
0: Ελλάδα. Από εδώ, ναι, σίγουρα, γιατί εμείς είμαστε εκτός του Ωμέγα. Αυτό είναι το παράδοξο της ιστορίας.
1: Λοιπόν, αφού τελειώνει το αλφαβήτο, που είμαστε εκτός αλφαβήτου.
0: Όχι, δεν είναι τώρα. Είναι ότι στην ουσία ένα Ωμέγα μεγάλο καλύπτει ορισμένες χώρες. Αν το σκεφτείς, δηλαδή βάλτε το πάνω στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη. Ναι. Με αποτέλεσμα σε αυτό το Ωμέγα που υπάρχει να μην μπορούν να περάσουν κρύα ρεύματα.
1: Πού τα βρίσκεται, ρε παγάσιδες.
0: Φυσική είναι, δεν είναι κάτι φοβερό.
1: Πού τα βρίσκεται.
0: Τα διαβάζεις και τα λες.
1: Πού τα βρίσκεται.
0: Αλλά η Ελλάδα είναι εκτός Ωμέγα. Το ένα είναι ότι την ταράζει πολύ τη ζέστη στην Ευρώπη. Στην Αγγλία αυτά αναψηφιζητούν για το ποιος θα είναι ο καινούριος πρωθυπουργός του. Στην Ρωσία, σημαντική εξέλιξη. Ο Πούτιν κάλεσε την Ουκρανία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Μάλιστα.
0: Λέγοντας ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί που είχαμε μείνει στην Κωνσταντινούπολη το 2022.
1: Τους πρώτους μήνες. Μετά
0: την εισβολή. Ότι μπορούμε να κάτσουμε να ξεκινήσουμε από εκεί και ότι λέγοντας ότι τα περισσότερα πράγματα τα οποία είχαν συμφωνηθεί τότε σε ένα προσύμφωνο που ποτέ τελικά δεν προχώρησε, τα είχε βάλει η ουκρανική πλευρά. Οπότε γιατί δεν έχεις να κάτσετε. Όλο αυτό έρχεται και σε μια. Γιατί υπάρχει ένα θέμα με τη Ρωσία, με τόσο να αφορά τις επιθέσεις που γίνεται στο εσωτερικό της. Είναι ένα ζήτημα που ο Πούτιν δεν μπορεί ούτε καν και με την δύναμη που έχει μέσα στη Ρωσία να πείσει τον κόσμο ότι αυτό δεν είναι μια απειλή. Ενώ με drones που μπορεί να εκρήγνονται στη Μόσχα, με δολοφορές και όλες αυτές τις επιθέσεις που υπάρχουν πλέον στο εσωτερικό, πολύ βαθιά στη Ρωσία, όχι στο πεδίο του πολέμου.
1: Νομίζω και στα περίχωρα της Μόσχας πριν από 10-15 μέρες.
0: Δεν ξαμένει με πετρέλαιο.
1: Η σφοδρότερη επίθεση που έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Μάλιστα.
0: Και στην Αμερική, νέα σφαλιάρα στον Τραμπ.
1: Μάλιστα.
0: Ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί. Στη Γερουσία που τον ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι κάλεσαν τον Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στο Ιράν.
1: Μάλιστα.
0: Ψηφίζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά έτσι λίγο μικρά.
1: Εννοείς μια πλειοψηφία που αποτελεί το και από
0: Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί μαζί. Δηλαδή όλο το Κογκρέσο είχε σχεδόν ομοφωνία ήταν σε αυτό το ζήτημα.
1: Μάλιστα.
0: Του ζήτησαν να σταματήσει τον πόλεμο. Αυτά όσον αφορά τα μικρά. Τώρα στο Μουντιάλ τι έγινε χτες. Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε σε έκτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο.
1: Σωστά.
0: Στην νίκη την επιβλητική.
1: 5 έβαλε η Πορτογαλία στο Ουζμπεκιστάν.
0: Η Αγγλία δεν τα κατάφερε με την Γκάνα.
1: Κόνταψε απέναντι στην Γκάνα 0-0. 1-0 κέρδισε η Κροατία τον Παναμά και 1-0 κέρδισε και η Κολομβία τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.

0: δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Μαζί μας επίσης είναι η Novibet. Η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζει το παρολί σου, τα massive wins και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τη μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις στο παγκόσμιο παίζεις στη Novibet, μπες και εσύ στο Novi Social. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr.
1: Μάλιστα, αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπορείτε να καλέσετε τώρα στο 181133 ή να επισκεφτείτε το φυσικοαεριοελλάδος.gr για περισσότερες λεπτομέρειες.
0: Μάλιστα, αυτή είναι η Amazon και το California Dreaming, μας πάνε μέχρι τις 9.

0: απολαύστε. Discover great
1: music. Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000.
3: City on Web.
4: cityfm92.gr.

0: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
1: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που

0: ανάμεσά σας.
1: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
5: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.
6: Τώρα, πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό. Εν Λευκό Sailing Parties 2026 by Grondino. 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Εν Λευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Grondino συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Εν Λευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Oh, φτάσαμε.
10: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
7: Παίζεις Χαρίνιο, Μπαγκασγερίνιο, Κουκουλίνιο, Μπαταρίνιο, Πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
15: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.org.
0: Μαμά, θα αργήσουμε.
8: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct.
18: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
8: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
18: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σε λυσέα gastrointestinal direct. Σε λυσέα gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρέστο στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν.
19: Εν Λευκό Μινι Κόνσερτς, Ειρήνη Σκυλακάκη.
20: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
21: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
20: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
21: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
20: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
21: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος, δηλαδή παίζει στα δύο

0: Εν Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Εν Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

0: de 7,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Ελευκό 87 και 7 είναι το Alternative. Παναγιώτης Πενεγός και Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 είναι το τηλέφωνο που μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης μας βρίσκεται στο ελευκό.fm που είναι το site μας.
3: Σε Viber και WhatsApp θέλουμε και τις απαντήσεις για την ερώτηση που κάνουμε αυτήν την εβδομάδα για το Alternative Top 10 της Παρασκευής, 9 με 10 την τρίτη ώρα, όπως τα ξέρετε. Πού δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα? Έναν αντιοδηγό θέλουμε. Πού δεν θα τον πηγαίνατε, με οποιοδήποτε ας πούμε κριτήριο θέλετε να χρησιμοποιήσετε εσείς για να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. Στείλτε μας, τις μαζεύουμε, τις συζητάμε και τις σχολιάζουμε την Παρασκευή 9 με 10 στο Alternative Top 10. Τι έχουμε από κίνηση?
2: Από κίνηση έχουμε αρκετή στον Κηφισό, θα βρείτε. Κίνηση έχει αρκετή επίσης στην άνοδο της Συγκρού. Κίνηση έχει αρκετή στη Λεωφόρο Αθηνών και στα διορεύματα, στη Κηφισίας και στα διορεύματα. Έχει καθυστερήσει πολλές γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση έχει επίσης Καλλιρόης. Κίνηση θα βρείτε και στις εξόδους της Αττικής Οδού, όπως και στην περιφερειακή του Ημιτού. 4-35 βαθμούς θα χτυπήσει σήμερα το θερμόμετρο στην Αθήνα. Δεν έχει και έχει έτσι πέσει και μια άπνοια, οπότε λίγο θα ζοριστούμε στις μετακινήσεις μας.
3: Μάλιστα.
2: Daft Punk και Julian Casablancas, αυτό είναι το Instant Crush εδώ στον Λευκό 7 και 7.

0: Θα πούμε μερικές καλημέρες που έχουμε ξεχάσει να πούμε στον κόσμο. Καλημέρα στη Σοφία, στη Ζέφη, καλημέρα στην Ελένη. Πολύ καλημέρα. Τους έχουν τρελάνει και αυτή η ιστορία που τους έφτιαξαμε το σουβλάκι την πρώτη ώρα. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Θέλω να επισκεφτεί το κατάστημα να δοκιμάσει το σουβλάκι. Καλημέρα στον Γιώργο που έρχεται από την Ξάνθη για να δει Μόμπι και θα πάει να περάσει. Λέει, μένω στη γειτονιά του σουβλατζίδικου, οπότε θα πάει, λέει, τούρμπο στην συναυλία. Καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα στον Κώστα. Και καλημέρα στη.
1: Καλημέρα στη Λένη που λέει: είμαστε τόσο εκτός Ευρώπης που ούτε ο Μέγα δεν μας εντάσσει. Είμαστε αλλού, δεν έχουμε ανάγκη. Μάλιστα.
0: Μάλιστα, όλες αυτές οι καλημέρες.
1: Εδώ πέρα η Δήμητρα κάνει μια σύγκριση ανάμεσα στα σουβλάκια και στους κεφτέδες για τους οποίους κατά καιρούς μας έχεις μιλήσει. Στην Ελίνα Τσάρεσε που έπαιξε το Astounded πριν. Καλημέρα στον Ανδρέα, πιστός μας ακροατής. Τι άλλο?
0: Αυτά, δεν έχω άλλο με τον κόσμο. 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7.
1: Δεν έχεις άλλο, βαρέθηκες με τον κόσμο, δεν έχεις άλλο.
0: Μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Και πάμε να βάλουμε Black Pumas, το Colors, και να απαντήσουμε μετά στην ερώτηση για το Latina TV Top 10 εμείς.
1: Okay.

0: Έρχεται ένας φίλος τουρίστα στην Αθήνα. Πού δεν θα τον πήγαινες?
1: Θέλω να απαντήσεις εσύ πρώτος.
0: Εγώ.
1: Επειδή ήταν και δική σου έμπνευση αυτή η ερώτηση και εμένα ομολογώ ότι με έχει προβληματίσει.
0: Αν και είμαι άνθρωπος που θεωρώ ότι πρέπει να πηγαίνουμε στα τουριστικά μέρη,
1: ναι,
0: όταν πηγαίνουμε κάπου, δηλαδή δεν πρέπει να τα σνομπάρουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για κάποιο λόγο είναι. Το τουριστικό δηλαδή είναι για κάποιο.
1: Ναι, και δεν μπορείς να κάνεις. Την πρώτη φορά που επισκέπτεσαι ένα μέρος, δεν μπορείς να κάνεις τον εξυπνάκι από την πρώτη φορά που επισκέπτεσαι ένα μέρος.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή προφανώς θα πας στα σος και στα κλισέ και στα αυτά για τα οποία ξέρεις αυτή την πόλη ή αυτή τη χώρα ή δεν ξέρω κι εγώ που έχεις βρεθεί. Να πω ότι έχεις πάει στη Νέα Υόρκη για τη 15η σου φορά, ναι, να ανακαλύψεις το τέταρτο υπόγειο που κάτι συμβαίνει εκεί.
0: Δεν θα τον πήγαινα,
1: ναι,
0: στο τετράγωνο,
1: ναι,
0: που ξεκινάει στο Μοναστηράκι,
1: ναι,
0: μετά από ακριβώς τα Σουβλατζίδικα όπως κατεβαίνει στη Μητροπόλεως,
1: ναι,
0: δηλαδή στην πλατεία, από την πλατεία Μοναστηρακίου
1: και κάτω
0: και ξέρεις και τα πρώτα την πρώτη.
1: Δεν θα τον πήγαινε δηλαδή η Φέστου, ας πούμε, μια βόλτα?
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Όχι η Φέστου, ούτε η πλατεία Μοναστηράκι, θεωρώ ότι είναι από τα μέρη που για κάποιο λόγο έχει αποτύχει,
1: ναι,
0: έτσι όπως έχει γίνει και καθόλου σε καμία σχέση με την ανθρωπογεωγραφία, είναι το αισθητικό πιο πολύ κομμάτι κάπως.
1: Μάλιστα.
0: Κάνει και επίσης ότι έχει αφαιθεί και πολύ στη μοίρα της.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή δεν την καθαρίζουν καλά, δηλαδή είναι μια κατάσταση,
1: ναι,
0: πολύ και οι απαρυφές του Ψηρή επίσης έχει μια αισθητική που νομίζω δεν θα ήθελα να του τη δείξω.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ πλάκα μέσα να φάει βούρ και τα λοιπά, δεν έχω τέτοια ζητήματα.
1: Αλλά αφιώτικα,
0: ναι, ναι, όλα αυτά, ναι, να τα κάνει. Mm-hmm. Εκεί στο Μαστρέκι θα του λέγανε, μου λέγε το παζάρι και τέτοια, του λέγανε, εντάξει, άσου, δεν πειράζει.
1: Μάλιστα. Εντάξει, και εγώ, ξέρεις, η ενστικτώδης απάντησή μου ήταν, δεν θα τον πήγαινα στην Ακρόπολη, γιατί θα πάει. Δηλαδή, ότι δεν χρειάζεται εμένα, ας πούμε. Ναι. Κάπως έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα. Ομολογώ ότι, ας πούμε, άμα μου έλεγε για την Αθηναϊκή Ριβιέρα,
0: ναι,
1: θα του έλεγα μην ψαρώνεις,
0: ναι,
1: από αυτή τη φάνση, ναι, ονομασία. Σίγουρα είναι ωραίο να πάμε κάπου που να δεις τη θάλασσα,
0: ναι,
1: αλλά άσε με εμένα, ας πούμε, να μην σε πάω στα πιο φάνση μέρη.
0: Και θα του λες, ποιος κάνει μπάνιο στην Αθήνα?
1: Καλά, ναι.
0: Κατάλαβε. Εντάξει, τα πέταξε, ναι, από όλα αυτά.
1: Τα πηγαίναμε λίγο πιο μακριά ενδεχομένως. Θα του έλεγα να πάρει, ας πούμε, να τα κρατήσει λίγο τα λογά του, να μην τα αφήσει να χλιμητρήσουν και να καλπάσουν όσον αφορά την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Παρότι σίγουρα είναι ωραίο να κάνεις, είναι πολύ ωραίο να κάνεις μια ωραία βόλτα στην παραλιακή και να έχεις, ας πούμε, τη θάλασσα.
0: Και πώς έχουμε πει πολλές φορές.
1: Σε απόσταση αναπνοής.
0: Και το έχει πει και ο ίδιος.
1: Μάλιστα.
0: Το έχει εκμυστρευτεί.
1: Ναι.
0: Θα σου ένα φοβερός νότιος.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Θα σου ένα ακραία φάση νότιο.
1: Δύσκολα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή,
0: όχι, με το.
1: Αν με έχεις ακούσει να το λέω, είναι μάλλον γιατί το λέω ειρωνικά. ρε παιδί μου, εγώ τώρα. Αν και ξεφεύγουμε τώρα από τη συζήτηση, αλλά εγώ, ρε παιδί μου, μερικές φορές λατρεύω μια μακαριότητα που υπάρχει στα νότια.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή πολλές φορές αισθάνομαι, ρε παιδί μου, ότι μπορώ να πας μια βόλτα στη Γλυφάδα, ας πούμε, και σε προηγούμενες εποχές, πριν από 10-10 πλάσια χρόνια, όπου είναι σαν στο κέντρο της Αθήνας να έχει μνημόνιο. Στην Γλυφάδα να έχει ακόμα ευμάρεια.
0: 1998.
1: Ναι. Θα μου πεις, δεν είναι το ίδιο, ξέρω εγώ, δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο μικροκλίμα στην Κηφισιά, ναι. Αλλά των νοτίων μου φαίνεται πιο ενδιαφέρον και πιο. Και έχει περισσότερη πλάκα, να το πω έτσι απλά.
0: Στείλτε μας τις απαντήσεις σας.
1: Ναι.
0: 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Πού δεν θα πηγαίνατε ένα φίλο σας τουρίστα? Τις διαβάζουμε εδώ στο Latena TV Top 10 την Παρασκευή λίγο μετά τις 9.
1: Και επειδή φαντάζομαι ότι και από τους οδηγούς και επειδή και φαντάζομαι ότι θα ήταν και ένας πολύ επιμελής τουρίστας και θα είχε κάνει και το homework με τις λίστες του, με τα tips, που να πάει, που να φάει, που να δείξει, που να κάνει. Νομίζω από ότι δεν θα τον πήγαινα σίγουρα στα 5-6 της κορυφής της λίστας του με τα tips για φαγητό και διασκέδαση και τα λοιπά. Γιατί νομίζω ότι επίσης θα ήταν τα πολύ προφανή. Δεν τον πήγαινα για brunch.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκω κανένα λόγο. Ναι. Λοιπόν, θα του λέγα, έλα στο σπίτι μου, θα,
0: ναι,
1: θα φτιάξω εγώ τα βουλάκια. Και βλέπουμε. Αλλά θέλουμε και από εσάς τις δικές σας εμπνεύσεις και τις δικές σας ιδέες και τις δικές σας απαντήσεις. Που δεν θα πηγαίνατε έναν τουρίστα στην Αθήνα? Στείλτε μας απαντήσεις σας σε Viber και WhatsApp στο 6956 615 877.

0: Ελευκό λεπτάκι από τα 9 και 23 είναι η ώρα. Πάμε σιγά σιγά με τις 9 και μισή. Τετάρτη σήμερα 24 Ιουνίου του 2026. Πάντα μαζί μας είναι το φυσικό αέριο, το οποίο έχει και ρεύμα. Μπαίνετε και βλέπετε τις προσφορές που υπάρχουν. Μπαίνετε και βλέπετε τα προγράμματα που υπάρχουν στο φυσικό αέριο ελλάδας.gr.
1: Και παίρνω και μία από τις. Έχουν στείλει και κάποιες απαντήσεις έτσι ορμόμεν και αυτά που είπαμε και πιο πριν. Εντάξει, σίγουρα δεν θα τον πήγαινα και στις. Τουριστικές ταβέρνες της πλάκας. Δηλαδή να κάνει τη βόλτα, να ξεχυθεί στα στενάκια εκεί πέρα, να βγάλει τις φωτογραφίες του, να νιώσει το vibe, ας πούμε, της συνοικίας των θεών κτλ. Αλλά τώρα εντάξει, δεν μου φταίει σε τίποτα. Να τον πάω και να τον κάνω και καρποστάλ.
0: Γραμμάτικ, μου τρανκυλό.
1: Έρχεται το Σάββατο μαζί με τους Εντετιέν για να υποστηρίξουν τους Pet Shop Boys στην, τώρα χάνω και τον αριθμό, πέμπτη, έκτη μέρα του release. Το release το οποίο έχει σήμερα είναι η μέρα του Nick Cave.
0: Nick Cave σήμερα, ναι.
1: Με Baxter Dury να τον ανοίγει, να είναι το πρώτο όνομα, το προηγούμενο όνομα της βραδιάς. Και αύριο έχουμε την πολύ αναμενόμενη πρώτη εμφάνιση των Gorillaz σε αθηναϊκό εδάφος.

0: πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Hot town, summer in the city.
4: City.
7: 92. Pay safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fair Play, Ru. Εισιτήρια πληροφορίες στα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Go, go, go, go, go.
3: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Release Athens 2026. Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Μαζί τους ο Baxter Dury. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
5: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανένα να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
9: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
10: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.

0: Λευκό 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Ελληνίδες και Έλληνες, 11 στο σύνολο, διαπρεπείς επιστήμονες και ερευνητές σε διάφορα πεδία, συμπεριλαμβάνονται στην ελίτ της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για την περίοδο 2025-2026. Περισσότερα στο enlevko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlevko.fm.

0: great music.
1: Ημέρα ξεκινάμε Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Ενλευκό 87,7.

0: 9:39, Λευκόντα 7 και 7 είναι το Λατένα, τη 24 Ιουνίου σήμερα του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα site. News 24-7, κεντρικό θέμα. Βραμόπουλος, ο Χρυσοχοίδης είχε το ένταλμα στο ζητάρι μου τρεις μέρες, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Νόμος Κατσέλη, νομοθετική.
1: Στο ζητάρι του.
0: Ναι, στο ζητάρι του, ναι.
1: Ότι υπήρχε το ένταλμα στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και αντί να ενημερωθεί ο ίδιος, ενημερώθηκε πρώτα το Μαξίμου. Από εκεί το έμαθε και ο Αβραμόπουλος, αυτό είπε φιλοξενούμενος σε πρωινή ενημερωτική εκπομπή.
0: Η ώρα της κρίσης για την προσκευή της ΕΡΟ, τα μπάντε ΦΕΡ, τρεις αγγελίες και 25 υποψήφοι. Μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες ο Άριος Πάγος θα κληθεί αφενός να διαχειριστεί μια εκκρεμότητα που έχει προκαλέσει προσματισμό στις Βρυξέλλες, της ΕΠΟ, συγγνώμη, είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτά τα λέει στο site της η Καθημερινή. Το κεντρικό της θέμα έχει ένα ενδιαφέροντα τίτλο. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε, λέει, το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια και μετρητές.
0: Και εγώ και ένα δάνεια στο νέο αφήγημα Μητσοτάκη εν ώψη εκλογών. Η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει από τώρα το αφήγημα το οποίο θα οδηγηθεί στις εκλογές της άνοιξης του 2027.
1: Αυτά τα λέει το Βήμα.
0: Το Βήμα.
1: Το Βήμα.gr. Έχουμε την LIFO. Στο LIFO.gr το κεντρικό είναι ένα άρθρο με τίτλο «Η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν αλλάζει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή». Ένας νέος άγνωστος κόσμος ξεδιπλώνεται. Επίσης, καυτή εκδίκησης, μάλιστα, από το blog του εκδότη της LIFO, του Στάθη Τσαγκαρουσιάνου.
0: Οι αγορές ψάχνουν νέο πάτο μετά το σοκ της ΕΙΑ, οι νέες ρευστοποιήσεις και ανοιχτά ερωτήματα, η προσπάθεια ανάκαμψης μετά τη μεγάλη βουτιά που είχε τις δύο τελευταίες ημέρες. Μακρόν, μαζί με Ρέι, αυτό είναι το Σουζάνι.

0: 9:44, ακούτε πάντα με Λευκό 7 και 7. Είχα διαβάσει ένα άρθρο πριν από καιρό που ήθελα να σας το πω.
1: Ναι.
0: Και έφτασε τώρα η ώρα αυτή. Που μιλάει, που προσπαθεί να επιλύσει την παρεξήγηση της άμεσης ικανοποίησης.
1: Που έχεις την προσοχή μου.
0: Μας πάει πίσω στη δεκαετία του 60, όπου εκεί λέει έγινε ένα πείραμα με το οποίο ειδικοί ψυχολόγοι λέγανε σε ένα μικρό παιδί ότι θα μπεις μέσα σε ένα δωμάτιο που είχε ένα τραπέζι μόνο μέσα και πάνω στο τραπέζι υπάρχει ένα marshmallow. Αν καταφέρεις για ένα εύλογο χρονικό διάστημα και δεν φας το marshmallow, αυτό που είναι πάνω στο τραπέζι, θα υπάρξει μια ανταμοιβή για σένα.
1: Το κουφετάκι λέμε αυτό, το γλυκό.
0: Ό,τι αυτό, ναι, την καραμέλα που τη ναι. ζουλάς, ρε παιδί μου.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι. Ωραία.
0: Αν τη φας, θα αποχωρήσεις από το δωμάτιο χωρίς να ξέρεις ποια είναι η ανταμοιβή σου.
1: Άρα, το στοίχημα είναι μην απλώσεις το χέρι να φας την καραμέλα και μετά θα έχεις ανταμοιβή. Ή απλώς το χέρι φάει την καραμέλα και δεν θα έχει ανταμοιβή.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ γνωστό στο πείραμα του marshmallow.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο έχει στηριχθεί γενικότερα ότι τα παιδάκια, ας πούμε, που φάγανε το marshmallow αποχωρήσανε προφανώς χωρίς να πάρουν την ανταμοιβή. Τα παιδάκια που δεν φάγανε το marshmallow ή πήραν δεύτερο marshmallow όταν τελείωσε η διάρκεια της, του πείραματος ή τους δώσανε ένα παιχνίδι, δεν ξέρω εγώ, και κάτι άλλο μαζί με το marshmallow.
1: Μάλιστα.
0: Όλο αυτό το βασίζανε και είπανε μετά ότι κοιτάξτε να δείτε ότι στην ουσία ότι τα παιδάκια που δεν φάγανε το marshmallow είναι αυτά τα οποία πετύχαν στη ζωή τους.
1: Okay.
0: Φτάσανε σε αυτό το συμπέρασμα τα ειδικοί ψυχολόγοι. Κοιτάξτε, ότι παρατηρώντας και τη ζωή τους και από εδώ, βλέπουμε ότι τα αυτά που μπορούν να συγκρατηθούν ώστε να καθυστερήσουν την ικανοποίηση, να τη φέρουν πιο μετά και πιο γεμάτη, είναι αυτοί οι άνθρωποι που στο τέλος πετυχαίνουν.
1: Εντάξει. Σημαντικό πράγμα να μπορείς να επιμηκύνεις
0: την καθυστερείς.
1: Την ικανοποίηση.
0: Ώστε να την πάρεις ποτέ πιο μεγάλη.
1: Αν την καθυστερείς, σημαίνει ότι την επιμηκύνεις κιόλας.
0: Ο μύθος του Τζίζικα και του Μέρμιγκα και τα λοιπά τα έχει πει και ο Έσοπος αυτά παλιά.
1: Εντάξει, με πιο σεξουαλικά πράγματα μου έρχονται στο μυαλό.
0: Ναι, με τέλος πάντων, όπως και ας πούμε και ο Φρόιντ.
1: Ναι.
0: Έχει πει ότι τέλος πάντων ότι η άμεση ικανοποίηση είναι άγρια και ζωώδης και στην ουσία είναι ένα ένστικτο πολύ ζωώδες σε σχέση με το ότι πρέπει να περιμένουμε για να τα
1: πούμε. Έχει μια καραμέλα πάνω στο τραπέζι, δεν την πάρω εγώ τώρα επειδή το λέω Φρόιντ, ας πούμε.
0: Λοιπόν.
1: Και επειδή αυτοί οι τέτοιοι, πώς το λένε, οι παγαμπότιδες, άλλη λέξη ψάχνω τώρα, αλλά δεν μου έρχεται, κάτσανε και βγάλανε αυτή την μπαμπάτζα ότι άμα πάρω την καραμέλα δεν απετύχω στη ζωή μου.
0: Αυτό έρχεται και λέει το άρθρο. Αυτό που είπες μόλις τώρα, το είπες, το περίγραψες πολύ απλά. Ότι τέλος πάντων όλα αυτά είναι παπάντζες.
1: Παπάντζιδες, αυτή τη λέξη.
0: Ότι χρησιμοποιήσεις και τη λέξη, ότι δεν έχει καμία σχέση, ότι πρέπει να επενδύουμε στην άμεση ικανοποίηση. Ότι γιατί το χαμόγελο, λέει, το αυθόρμητο γέλιο δεν αποθηκεύεται για μετά. Είναι κάτι που το κάνεις τώρα. Ότι όλο αυτό έχει μια τεράστια από πίσω, πώς να το πω, θεωρία από διάφορους οικονομολόγους, ότι τέλος πάντων πρέπει να αποταμιεύουμε, ότι πρέπει να δουλεύουμε πολύ, ότι πρέπει να παράγουμε συνέχεια έργο και κάποια στιγμή θα ανταμυφθούμε και ότι δεν έχει νόημα να ανταμοιβόμαστε εκείνη τη στιγμή που παράγουμε το έργο, αλλά κάποια στιγμή θα μας έρθει πίσω όλο αυτό. Και ότι όλο αυτό τέλος πάντων έχει φτιάξει ένα τεράστιο, μια τεράστια ενοχή στους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν κάτι εδώ και τώρα.
1: Εντάξει, από την άλλη, τώρα, άμα το σοβαρέψουμε.
0: Και να τελειώσω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Ότι στην πραγματικότητα, λέει, το πείραμα του marshmallow απέτυχε.
1: Αυτό πότε είχε γίνει?
0: Το 60.
1: Το 60.
0: Γιατί ποτέ, λέμε ότι απέτυχε, γιατί ποτέ δεν είδαμε τις κοινωνικές και οικονομικές καταβολές κάθε παιδιού.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή και φάνηκε ότι οι παιδιά που είναι από πλουσιότερα οικονομικά στρώματα, που αν θες υπάρχει και μια έκφραση, που τα έχουν τα περισσότερα πράγματα λυμμένα.
1: Ναι.
0: Ήταν σε μεγαλύτερη ευκολία να περιμένουν και να μην φάνε το marshmallow που έχουν πάνω στο τραπέζι.
1: Αφού είχαν φάει 15 πριν στο σπίτι τους.
0: Ή έχουν φάει 15 ή ξέρουν τέλος πάντων ότι μπορούν να φάνε 15.
1: Με τον ίδιο τρόπο εκτίμησε ο Τσάρλι το εισιτήριο που κέρδισε για το εργοστάσιο σοκολάτας μαζί με τα άλλα πλουσιόπεδα που πήγαν στο κλασικό παιδικό μυθιστόρημα.
0: Αλλά ο Τσάρλι δεν έφαγε τίποτα μέχρι το τέλος. Περίμενε, δεν δοκίμασε.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε την ικανοποίηση δεν πήγε προς την άμεση ικανοποίηση.
1: Εντάξει, ωραία όλα αυτά. Αλλά έρχεται η εποχή που είμαστε όλοι εθισμένοι στην άμεση ικανοποίηση. Η εποχή των social, που είμαστε όλοι εθισμένοι σε αυτές τις μικρές εκρήξεις ντοπαμίνης που αναζητούμε κάθε μέρα με τα like, με την αποδοχή, που νομίζω ότι όλες αυτές τις θεωρίες έρχονται κάπως και έτσι. Όχι μόνο να τις αμφισβητήσουν, αλλά να συγκρουστούν μαζί τους τώρα, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το περίγραμμα του κόσμου στη δεκαετία του 60 με το περίγραμμα του κόσμου του 2020. Τώρα είμαστε σε ένα κόσμο αυτή τη στιγμή, άμα κάτσεις και το σκεφτείς, δηλαδή δεν μπορούμε να το αρνιόμαστε αυτό το πράγμα, και σε παρακαλώ πολύ μην το κάνεις. Ότι είμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος είναι βασισμένος είναι μια κουλτούρα άμεσης ικανοποίησης.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Απλώς.
1: Οχ, θα το αμφισβητήσει τώρα.
0: Δεν το αμφισβητώ.
1: Θα με τρελάνει τώρα.
0: Αλλά το γεγονός, ας
1: πήγα
0: πούμε.
1: Για συνένεση, θα με τρελάνει.
0: Το γεγονός, ας πούμε, ότι εγώ ένα απόγευμα θέλω να κάτσω και να φάω ένα ολόκληρο παγωτό.
1: Ναι.
0: Ένα και ένα, πώς το λένε, μεγάλο κύπελο παγωτό.
1: Ναι.
0: Και το θέλω όλο εκείνη την ώρα, γιατί θέλω να νιώσω το τικ που θα μου κάνει η ζάχαρη και στη γλυκόζη κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει ότι σε 10 χρόνια από εδώ και πέρα δεν θα διαβάσω μια μέρα ένα υπέροχο βιβλίο που θα μου αλλάξει τη ζωή.
1: Δεν καταλαβαίνω ακριβώς την σύνδεση, αλλά
0: ότι,
1: okay.
0: Ότι αν είμαστε θυσμένοι. Όχι αν θυσμένοι, λάθος λέξη.
1: Ρε παιδί μου,
0: ότι
1: εγώ
0: αν
1: λέω...
0: επιζητούμε την άμεση ικανοποίηση, δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνουμε επιτυχημένοι στη ζωή μας.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, το λύσαμε αυτό. Τους τελειώσαμε αυτούς. Τους τελειώσαμε πριν. Εγώ λέω ότι είμαστε σε μια εποχή που αυτό το πράγμα που λέγεται άμεση ικανοποίηση, που μπορεί να μην συνδέεται με το.

0: Μπορεί να κάνουμε συνέδριο, ναι, το πρωί. Έχει εκπαιδευτεί να επιδιώκει το να πάει να σκίσει τα δύο φράγκα που έχει διαθέσιμα σε ένα ωραίο, ας πούμε, δείπνο που κάπου διάβασε σε έναν οδηγό πόλης, και να βάλει και τις φωτογραφίες από τα εκπληκτικά πιάτα που θα σερβιριστεί και να τις ποστάρει και στα social media, και εκεί να δεις ντοπαμίνη και άμεση ικανοποίηση από τα like που θα πέφτουν βροχή. Είναι ματαιό όλο αυτό? Φυσικά.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες.
0: Με πετάξεις τώρα, έχω έρθει πρωινιάτικα. Χειρουργημένος άνθρωπος.
1: Πάντα χειρουργημένος, πάλι το χρησιμοποιήσει.
0: Θα το χρησιμοποιώ τουλάχιστον για την επόμενη τριετία. Αυτό το πράγμα πρέπει να είσαι. Και με έχεις πετάξει πρωινιάτικο μέσα στη μέση της εβδομάδας, Τετάρτη.
1: Τώρα τι κάνουμε τις συζητήσεις.
0: Πονάει και ο αφιένας μου. Πονάει και ο αφιένας μου, να πούμε, κτλ. Και με έχεις πετάξει μέσα στο πηγάδι της ματαιότητας. Στο άνθος της ηλικίας.
1: Συμφωνώ με όλη την ανάλυση που έκανε. Συμφωνώ και αυτό τώρα γράφονται και αυτά τα άρθρα, γιατί είναι η γενιά που η παραγωγική τώρα που πιο πολύ στοχεύει στην άμεση ικανοποίηση παρά από το αμοιεύω και τέλος πάντων να γίνω το μυρμήγκι που κάποια στιγμή θα τα εισπράξω όλα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Και ότι πάνω σε αυτό βασίζονται και όλες αυτές τις καινούριες θεωρίες που λένε ότι εντάξει, παιδιά, μην τρελαίνεστε και αυτό. Συμβαίνει.
0: Και τώρα όλο αυτό το συζητάμε γιατί εσύ έβαγες ένα πολύ παγωτό και έχεις ενοχές.
1: Όχι.
0: Ήθελα να ξέρω.
1: Το βιβλίο λέει του Ολλανδού Μπρέγκμαν αναλύει ανθρωπότητα. Μας λέει εδώ ένας φίλος, μια φίλη.
0: Τι θέση παίζει αυτός ο Ολλανδός?
1: Αναλύει πολλά για αυτό το ζήτημα. Ναι. Και τα σπάει, λέει. Λέει γιατί πολλά από τα συμπεράσματα των πειραμάτων της δεκαετίας του 50 και του 60 έχουν καταρριφθεί, μιας και αποδείχθηκαν ότι εστίαζαν πολύ συγκεκριμένα. Ορίστε.
0: Ότι?
1: Ότι ήταν πολύ συγκεκριμένα για να βγάλουν συγκεκριμένα αποτελέσματα τα πειράματα τότε.
0: Ναι.
1: Τα ψυχολογικά πάντα πειράματα. Σύνερμα, φτάσαμε στο τέλος με αυτά και με αυτά. Ένας Χαραλαμπίδης, μια άμεση ικανοποίηση θα σας έρθει εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
0: Ο άνθρωπος, ας πούμε, ο Χαραλαμπίδης είναι ένας άνθρωπος που πατάει και στο βραχυπρόθεσμο και στο μικροπρόθεσμο. Έχει βρει τη χρυσή ισορροπία.
1: Μάλιστα.
0: Με όλα αυτά που σας λέει κάθε μέρα και σας καλεί να τον ακολουθήσετε.
1: Νίνα Σιμών, σύνερμα. Καλημέρα, τα λέμε αύριο στις 7. Γεια σας.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Go FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
4: ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρο μου, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
10: The better is the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the aliens. The better in the battle, the east in the battle, the
11: no
10: east.

0: Kasarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Gear. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκαν ακούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
0: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

Σακατελά, La Femme. Ένα κομμάτι έκπληξη, γιατί αν γνωρίζεις ας πούμε τι, αυτό το συγκρότημα, τι μουσικές παίζει, ήταν αυτό το κομμάτι τελείως διαφορετικό από γενικότερα την μουσική του προϊστορία. Είναι Τετάρτη, είναι 24 Ιουνίου σήμερα και έχει ζέστη, το θερμόμετρο θα είναι γύρω στους 33 με 34 βαθμούς. Το βοριαδάκι παραμένει, αλλά είδατε τώρα τι γίνεται αυτές τις μέρες. Επειδή το συνηθίσαμε σε λίγο μεγαλύτερες δόσεις, μόλις σταματάει είναι λίγο τα πράγματα, καταλαβαίνεις ας πούμε τη ζέστη πολύ περισσότερο από ό,τι δείχνει ίσως και το θερμόμετρο. Υπάρχει και πολύ υγρασία, οπότε γενικότερα σήμερα θα είναι μια ζεστή ημέρα. Κάποια συννεφάκια θα υπάρχουν το απόγευμα, ίσως και κάποιες ψυχάλες. Αύριο κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα επίσης, αλλά από ό,τι φαίνεται και όλες οι επόμενες ημέρες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, και μάλιστα η άνεμη βαθμία, οι βοριάδες θα είναι πιο ενισχυμένοι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, που αυτό όπως καταλαβαίνετε μας βάζει σε λίγο πονοκέφαλο παραπάνω, γιατί είμαστε στην καλοκαιρινή περίοδο, την αντιπυρική περίοδο. Ήδη έχουμε αρκετές πυρκαγιές αυτές τις ημέρες. Ας ελπίσουμε λοιπόν τα πράγματα να είναι όσο γίνεται καλύτερα. Πάνος Χαρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους. I got summer in my mind, JJ, η διασκευή στο κομμάτι του Dr. Dre.

Αυτή η εβδομάδα θα είναι και η τελευταία εβδομάδα για live εκπομπές. Την Παρασκευή θα κάνουμε την τελευταία μας εκπομπή. Όχι απλά για το καλοκαίρι. Last Dance και τέλος εποχής. Θα πούμε περισσότερα την Παρασκευή. Εδώ στον CTFM στους 92 για να είστε εδώ μαζί μας. Συντονίζεστε φυσικά στους 92 των FM και μας ακούτε στο ραδιόφωνο σας, όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τους τρόπους, γιατί είναι πολλοί. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store, Google Play. Μην ξεχνάτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social, αλλά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Επικοινωνία ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης ctfm92@gmail.com.

υπέροχες καλοκαιρινές μουσικές από τους New Guinea και το People of the Moon, το καινούργιο τους κομμάτι, μέχρι Guts εδώ, το remix, το classic του Billy Stewart, And the Living is Easy. Ο Lionel Messi τον ρεκόρ που λέγαμε και χτες, με όλα αυτά που κάνει στα γήπεδα στο φετινό Μουντιάλ, έχει γενέθλια σήμερα και νομίζω ότι τα γιορτάζει με τον καλύτερο τρόπο, με όλα αυτά τα επιτεύγματα που κάνει συνεχώς και με όλα αυτά που έχει κάνει τις τελευταίες ημέρες. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1987 στην πόλη Ροζάριο της Αργεντινής, από γονείς ιταλικής καταγωγής. Ο Λιονέλ Μέση, ίσως ο σπουδαιότερος ποδοσφαιριστής της γενιάς του, έχει αναδειχθεί 6 φορές καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου από τη FIFA το 2009, το 2010, το 2011, το 2012, συνεχόμενα αυτές οι χρονίες, το 2015 και το 2019. Και έκανε σπουδαία καριέρα σε πάρα πολλές ομάδες, Μπαρτσελώνα, έχει πάρει τα πάντα, Μουντιάλ, Champions League, Παγκόσμιο Κύπελο, Συλλόγων, Πρωταθλήματα, Κύπελα, χαμός, και συνεχίζει βέβαια και βρίσκεται και τον χαιρόμαστε αυτές τις μέρες στα γήπεδα στο Μουντιάλ του φετινού καλοκαιριού, όπου και χθες είχαμε ωραία πράγματα, είχαμε και τον Ρονάλντο να μπαίνει και αυτός σε μια, ας πούμε, πανηγυρική αυτών των ημερών κατάσταση, γιατί έχουμε όλους τους παίχτες, τους σπουδαίους τέλος πάντων, να κάνουν ρεκόρ ή να πλησιάζουν ρεκόρ άλλων, από τον Μέση που λέγαμε μέχρι τον Εμπαπέ, αλλά και τον Ρονάλντο τώρα. Αυτός μάλιστα συγκεκριμένα είναι ο μοναδικός παίχτης ο οποίος έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ ο Ρονάλντο, οπότε και αυτός, ας πούμε, έχει αρκετά ρεκόρ κάνει στην πολύχρονη καριέρα του. Έχουμε και πολλά άλλα και διάφορα να τρέχουν, επικαιρότητα και τα λοιπά. Εμείς εδώ έχουμε και τις μεταδόσεις στον Λευκό, ξέρετε πια ότι κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατένατη, δηλαδή τον Παναγιώτη Μέρεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη, το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτω, αυτές είναι οι μεταδόσεις του Εν Λευκό. Πάμε να συνεχίσουμε και θα πάμε και σε διαφημιστικό διάλειμμα σιγά σιγά. Μαρκ Ρόνσον μαζί με την Ρέι, το υπέροχο Σουζάν, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
5: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
11: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
10: Χρυσόραμα. Moments in time.
12: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
13: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.

Και Ray, ακούσαμε και Amy Winehouse λίγο πριν το break και αμέσως μετά Olivia Dean, Men I Need. 10:41 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 24 Ιουνίου, 33-34, ζέστη, με ένα βοριαδάκι να υπάρχει, ζέστη λοιπόν θα έχουμε και σήμερα. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cityfm92.gr. Έκκληση από όλους για τα όσα γίνονται στην κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα, έκκληση για τον Αριστοτέλη Χατζή πριν είναι αργά, αν είναι δυνατόν στη Δημοκρατική Ελλάδα να έχουμε νεκρό από απεργία πείνας. Εκατοντάδες προσωπικότητες από διαφορετικούς κοινωνικούς και επαγγελματικούς χώρους ζητούν την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων των απεργών πείνας από τα προσφυγικά στην Αθήνα και την προστασία της ζωής τους. Αν είναι δυνατόν στη Δημοκρατική Ελλάδα του σήμερα ένας απεργός πείνας να πεθαίνει, τονίζουν οργανώσεις, συλλογικότητες και προσωπικότητες από ένα ευρύ κοινωνικό φάσμα, εργαζόμενοι, μουσικοί, ηθοποιοί, βουλευτές, καθηγητές, μεταξύ άλλων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, με την οποία εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους απεργούς πείνας της κοινότητας των κατελημένων προσφυγικών, τον Αριστοτέλη Χατζή και την Σουζόν Ντοπάνε. Απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, σημειώνεται ότι ο Αριστοτέλης Χατζής διανύει την 140η μέρα αποχής από τη ΣΥΤΙΣ και νοσηλεύεται από το απόγευμα της Δευτέρας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στη δεύτερη παθολογική κλινική του νοσοκομείου Γεννηματάς, έχοντας εμφανίσει οξία, εγκεφαλοπάθεια, αταξικό βάδισμα και σοβαρές ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Η δεύτερη της απεργίας πείνας, η Σούζον, της οποίας η κατάσταση κρίνεται ως ενισχυτική, διανύει την 55η ημέρα αποχής από τη ΣΥΤΙΣ. Κοινή ανακοίνωση εκατοντάδων προσωπικότητων από πολλούς και διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη ζωή του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χατζή, απαιτώντας ταυτόχρονα την ικανοποίηση των αιτημάτων πριν να είναι πολύ αργά. Η αλληλεγγύη θα νικήσει και τα πόσα καλά κάνουν εκεί η κοινότητα των προσφυγικών. Είχε προσθεθεί πρόσφατα και ο ξενώνας για τους καρκινοπαθείς, όπου βλέποντας επί χρόνια ασθενείς από την επαρχία να κοιμούνται στα αυτοκίνητά τους ή να περιφέρονται εξαντλημένοι μετά τις θεραπείες τους στον Άγιο Σάββα, η κοινότητα των προσφυγικών της Αλεξάνδρας δημιούργησε έναν ακόμη ξενώνα φιλοξενίας για θεραπευόμενους και συνοδούς, καλύπτοντας ένα κενό που το κράτος αφήνει ανοιχτό. Ας ελπίσουμε ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα βρεθεί λύση και όλα θα πάνε καλά.

Gizmo Varillas, Follow the Sun, με σχέμι Νιμάλ Remix. Από την, περιβόητη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν, παρότι επετεύχθη, δεν έχουμε δει και μεγάλες διαφορές, δηλαδή είναι η αλήθεια. Άσε που περιμένουν όλοι να δουν αυτά που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις, με τις οικονομικές, με το καύσιμα και με όλα αυτά, να φτάσουν επιτέλους, ας πούμε, και να τις δουν σε πραγματικό χρόνο να συμβαίνουν. Εξακολουθεί να υπάρχει διπλωματικό θρίλερ με ορμούς, πυρηνικά, τα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις και όλα αυτά. Οι περίφημες διαπραγματεύσεις για τη λήξη των σειράξεων στη Μέση Ανατολή, με τα περίφημα στενά του Ορμούζ και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα να αποτελούν τα μελανά σημεία στις συζητήσεις που συνεχίζονται. Μάλιστα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Ρούμπιο, εξέφρασε για ακόμη μια φορά την αντίθεση της Ουάσιγκτον στην επιβολή από το Ιράν τέλων διέλευσης στα στενά του Ορμούζ. Ναι, αλλά αυτό συμφωνήσατε, έτσι, το υπογράψατε. Και όλα ζήτημα που προκαλεί τριβές στις διαπραγματεύσεις τους, όπως και το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας. Παράλληλα, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έκανε γνωστό πως θέτει σε εφαρμογή σχέδιο για την εσφρεσμένη απομάκρυνση κάπου 11.000 ναυτικών που παραμένουν αποκλεισμένοι στον κόλπο. Πρόκειται για απτή ένδειξη της έναρξης της διευθέτησης της ένοπλης σύραξης που ξέσπασε την 28η του Φλεβάρη με τους Αμερικανο-Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν και στήχησε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στην Ισλαμική Δημοκρατία και στο Λίβανο. Δεν ξέρω τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες, επόμενες ημέρες, μένει να το δούμε. Πάντως ένα ηχηρό χαστούκι, θα λέγαμε, έλαβε ο Τραμπ μέσα στην ίδια του τη χώρα και στο Κογκρέσο, όπου υπογράφει, και μάλιστα είναι ιστορική απόφαση γιατί συμμετείχαν και Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί, ψήφισμα κατά του πολέμου του Τραμπ με το Ιράν. Δεν νομίζω να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί ένωσαν δυνάμεις σε ψήφισμα κατά του πολέμου με το Ιράν και καλούν τον Τραμπ να σταματήσει ό,τι τέλος πάντων θέλει να κάνει με όλη αυτή την ιστορία και να τελειώνει, μιας και υπεγράφει και η συγκεκριμένη συμφωνία. Η ελεγχόμενη λοιπόν από τους Ρεπουμπλικάνους, να φανταστείτε, γερουσία τον ΗΠΑ, ενέκρινε μέτρο με το οποίο καλεί τον πρόεδρο να τερματίσει τον πόλεμο με το Ιράν ή να ζητήσει προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου πριν συνεχίσει οποιαδήποτε στρατιωτική δράση. Νομίζω ότι ήρθε το μήνυμα και από μέσα, ακόμη και από το δικό του κόμμα. Άλλωστε αντιδράσεις έχουμε δει μέχρι και από το κίνημα το δικό του, το MAGA, όπου όλοι αντιδρούν σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί.

0: Cecil Bini και λίγο πριν Jack Savoretti με τον Nile Rodgers Who's Hurting Who. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης μας ώρας, 10:57 πρώτα λεπτά, εδώ στον CTFM στους 92. Έρχεται και ο Derek Fain τώρα και άλλο ένα καλοκαιρινό κομμάτι Sun, και πάμε σε break και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: 10 με 12 το πρωί πάνω Σκαρβούνης Live στον CTFM 92.
2: I used to fly when I was a child.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
8: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

Λαγέγρος, βγαίνετε μη. Υπέροχο και καλοκαιρινό. Τετάρτη 24 Ιουνίου, ζέστη, 33-34, κάπου εκεί αυτό το βοριαδάκι υπάρχει. Από τη μία κάνει δουλίτσα και μας δροσίζει όσο γίνεται, από την άλλη όμως είναι και επικίνδυνο. Ιδιαίτερη προσοχή λοιπόν όλες αυτές τις μέρες που έχουμε τους βοριάδες, που θα είναι μάλιστα ιδιαίτερα ενισχυμένοι τις επόμενες ημέρες μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Το site του σταθμού cityfm92.gr. Οι εκπομπές μας ηχογραφημένες, on demand, μπορείτε να τις ακούτε όποτε και να θέλετε, στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκετε μέσα από τα social, εκεί όπου μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Καλημέρα σε όσοι ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους ξανά. Bob Marley Jamming.

ενώ για μας εδώ είναι normal για ελληνικό καλοκαίρι, στο ξεκίνημα, στο τέλος του Ιούνιου. Βλέπετε τι γίνεται σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου πραγματικά περνάνε δύσκολες μέρες, δύσκολες στιγμές, με όλο αυτό το κύμα καύσωνα, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες πάνω από τους 40 βαθμούς, με τον θόλο της θερμότητας, το heat dome, το οποίο έχει κάτσει εκεί πάνω από τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία και έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Το σύστημα αυτό λειτουργεί σαν καπάκι σε κατσαρόλα, εγκλωβίζοντας τις θερμές αέριες μάζες. Και ακριβώς αυτό το φαινόμενο που έχει ονομαστεί και ως ωμέγα εμποδιστής προκαλεί τον φωνικό καύσωνα και σπάει όλα τα ρεκόρ. Αντιμέτωπη λοιπόν με ένα θανατηφόρο κύμα καύσωνα η Ευρώπη, με τα ρεκόρ θερμοκρασίας όχι απλά να καταρρύπτονται αλλά να ισοπεδώνονται κυριολεκτικά. Είναι θανατηφόρο αυτό το κύμα για μία ακόμη φορά, γιατί έχουμε πολλά θύματα, ακόμη και μικρά παιδιά. Αποτελεί την ταχύτερη θερμαινόμενη ήπειρο του πλανήτη άλλωστε η Ευρώπη, καθώς η θερμοκρασία της αυξάνεται με ρυθμό διπλάσιο ως τριπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Παρ' όλα αυτά παραμένει δραματικά προετοίμαστη. Οι υποδομές δεν έχουν σχεδιαστεί για τέτοιες ακραίες συνθήκες και όταν ο υδράργυρος χτύπα κόκκινο, ακόμη και οι σιδηροδρομικές ράγες στρεβλώνουν, λιώνουν δηλαδή, τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου κόβονται, τα σπίτια μετατρέπονται σε θερμοκήπια και χιλιάδες άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Στη Γαλλία, που αποτελεί αυτή τη στιγμή το επίκεντρο του καύσωνα, πολλές πόλεις κατέγραψαν την Δευτέρα που μας πέρασε την πιο θερμή ημέρα στην ιστορία τους. Παράλληλα, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, σημειώθηκε η θερμότερη νύχτα από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχή, από το 1947. Οι επιπτώσεις της ζέστης αποδείχτηκαν γρήγορα θανατηφόρες. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την Τρίτη ότι 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, συνδέοντας τα περιστατικά με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Επιπλέον, τρεις ηλικιωμένοι έχασαν τη ζωή τους λόγω της ζέστης κοντά στο Μπορντό, ενώ δύο παιδιά 2 και 4 ετών βρέθηκαν νεκρά την Τρίτη μέσα σε αυτοκίνητο στη Νότια Γαλλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο υδράργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 38 βαθμούς μέσα στην εβδομάδα. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκεί εξέδωσε μια εξαιρετικά σπάνια κόκκινη προειδοποίηση για ακραία ζέστη, η οποία συνεπάγεται άμεσο κίνδυνο για την ζωή. Χαμός κυριολεκτικά γίνεται παντού. Στην Ισπανία, ο υδράργυρος ξεπέρασε ακόμη και τους 45 βαθμούς στο Αντουχάρ, έναν δήμο στο νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική υπηρεσία. Ενώ σχεδόν ολόκληρη η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση συναγερμού χτες. Συνολικά 23 ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τον καύσωνα, με 5 από αυτές, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ελβετία και Λουξεμβούργο, να βρίσκονται στο ανώτατο κόκκινο επίπεδο κινδύνου. Είναι όλο αυτό το φαινόμενο, όπως είπαμε, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Εμείς εδώ σε normal καταστάσεις για καλοκαίρι μέχρι στιγμής. Και να πούμε ότι όλο αυτό το κύμα καύσωνα έχει και κινδύνους blackout, όχι μόνο για την Ευρώπη, αλλά όχι μόνο για τις χώρες, ας πούμε, την καθημερινή ξεχωριστά, αλλά για ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά και για την Ελλάδα. Ο καύσωνας που σαρώνει λοιπόν όλες αυτές τις μέρες δημιουργεί κίνδυνο για blackout. Είναι πολλές οι χώρες που έχουν μεγάλο πρόβλημα και είχε για τον κίνδυνο αυτό, για τη Γαλλία όπως λέγαμε πριν, για το Ηνωμένο Βασίλειο, για τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελβετία. Οι υψηλές θερμοκρασίες επηρεάζουν το ενεργειακό δίκτυο της Ευρώπης, οπότε υπάρχει έξαρση χρήση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια του καύσωνα. Και θα έχουμε και μεγαλύτερη αύξηση συζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως καταλαβαίνετε, που αυτό από μόνο του φέρνει περισσότερο κίνδυνο. Πάντως, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται κατά 38,6% κατά τις περιόδους ακραία ζέστης. Αυτό ισοδυναμεί με επιπλέον 143 κιλοβάτ ανά άτομο για κάθε μήνα ακραίου καύσωνα. Μετά έρχονται χώρες όπως Μαυροβούνιο, Τουρκία, Κροατία, Ιταλία, Ισπανία. Αυτά τα στοιχεία έχουν να κάνουν με την περσινή χρονιά. Δεν ξέρω, θα δούμε και για αυτό το ζήτημα τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα κυλήσει γενικότερα όλο το καλοκαίρι.

οι θήβεροι που θα μας έρθουν και αυτοί στο Release Athens, Ghetto Matrix από το άλμπουμ του 2017 The Temple of I and I. Αγαπημένη Thievery Corporation, εν έτη 2026 και νομοθετούμε για την ίση αμοιβή των γυναικών με τους άντρες. Αλλά κατά τα άλλα υπάρχει ισότητα, για να μην μπούμε τώρα για ένα σωρό άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα με τα δύο φύλλα και με τις ανισότητες και με τις γυναικοκτονίες και με όλα αυτά, με τα εγκλήματα κτλ. Κατατέθηκε λοιπόν το νομοσχέδιο για την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών και είμαστε, επαναλαμβάνω, 2026 που συμβαίνει αυτό. Την ίδια στιγμή έχουμε και ένταξη συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ στα βαρέα και ανθυγιεινά. Πάγια θέση των εργαζομένων ήταν να συμβεί αυτό. Συμβαίνει και αυτό τώρα. Καλή ωραία, παρά ποτέ θα πει κανείς. Έχουμε και όλα αυτά που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ημέρες για την απόφαση του Αργίου Πάγου και το νόμο Κατσέλη και τα δάνεια και τον τοκισμό και τα λοιπά. Όπως είπε και ο αρμόδιος υπουργός, καθολική και αναδρομική, λέει, θα είναι η εφαρμογή για τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο τονίζοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά, λέει, στη ρύθμιση με δική της πρωτοβουλία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει νέα ρύθμιση για τα δάνεια, όπως λέει ο κύριος Πιερακάκης. Αλλά στην αρχή κάπως αλλιώς, ας πούμε, μας τα λέγανε και από την κυβέρνηση, και άσε που ακούσαμε και αυτά τα πολύ ωραία, για να δούμε τις ερμηνείες, ας πούμε, πάνω στην απόφαση από τις τράπεζες. Δηλαδή κάθε απόφαση επίκειται στην ερμηνεία, ας πούμε, του ενδιαφερόμενου, ο οποίος δεν θέλει στην ουσία να λειτουργήσει αυτό. Εδώ είναι οι τράπεζες σε συγκεκριμένη περίπτωση. Θα δούμε και αυτό πώς θα πάει, τέλος πάντων. Επιστροφή στις μουσικές. Κρωμάτικα Πιστόνα, Down in Mexico, το cover στο Classic των Coasters.

η Σελέστ και το Stop This Flame. Μουντιάλ, ιστορίες από το Μουντιάλ, αποτελέσματα και διάφορα ρεκόρ. Χαμός έχει γίνει τις τελευταίες ημέρες με πολλά και διάφορα. Ποιες είναι ομάδες που έχουν περάσει ήδη στην επόμενη φάση, θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Πάμε με την Joy Crooks και το Fit Don't Fail Me Now στο break.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
4: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
3: Χρυσόραμα. Moments in time.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Sued την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Teddy Swims, The Door. 11:40, πρώτα λεπτά, Τετάρτη, 24 Ιουνίου, ζέστη. Πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site ctfm92.gr. Μουντιάλ, λοιπόν, μετά τα όσα έγιναν και χθες, πλέον ξέρουμε και αρκετές ομάδες που έχουν περάσει την επόμενη φάση. Τα αποτελέσματα που είχαμε τις τελευταίες ώρες, Ιορδανία, Αλγερία 1-2, Πορτογαλία, Ουζμπεκιστάν 5-0, Αγγλία, Γκάνα 0-0, με πολλά παράπονα των Άγγλων για την διαιτησία και για το VAR. Σήμερα είχαμε τα ξημερώματα. Παναμάς, Κροατία 0-1, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 1-0. Στις 10 θα γίνει το μάτς ανάμεσα στην Ελβετία και τον Καναδά, και επίσης το μάτς ανάμεσα στη Βοσνία Ερζεγοβίνη και το Κατάρ. Ενώ τα ξημερώματα θα έχουμε τις 5, θα έχουμε τα παιχνίδια Μαρόκο Αϊτή στη μία, Σκωτία Βραζιλία επίσης εκείνη την ώρα, στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα, επίσης 4 Τσεχία Μεξικό, και για τον 5ο όμιλο Κουρασάο Ακτή Ελεφανταστού στις 11 το βράδυ και αύριο δηλαδή, και η σημερινός Γερμανία. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το ξεκαθάρισμα πλέον των ομίλων, για να πάμε στην επόμενη φάση, όπου ήδη, όπως είπαμε, έχουμε πάρα πολλές ομάδες οι οποίες έχουν τσεκάρει το εισιτήριο για τους 32. Έχουμε και κάποιες οι οποίες ήδη έχουν κουνήσει μαντήλι αποχαιρετώντας. Το φινάλε της δεύτερης αγωνιστικής φάσης των ομίλων βρήκε 7 εθνικές ομάδες να χαμογελούν πλατιά, καθώς έκαναν το 2-2 και πανηγύρισαν αυτόματα την πρόκρισή τους στους 32 του Μουντιάλ, ενώ 5 ομάδες αποχαιρέτησαν ουσιαστικά, αφού δεν έχουν πιθανότητες να συνεχίσουν ακόμη και με νίκη στην τελευταία αγωνιστική. Οι 7 λοιπόν εθνικές που έχουν εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση: Μεξικό από τον πρώτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες από τον τέταρτο, Γερμανία από τον πέμπτο, Γαλλία, Νορβηγία, Αμφότερες από τον ένατο όμιλο, Αργεντινή από τον δέκατο και Κολομβία από τον ενδέκατο. Ενώ οι 5 εθνικές ομάδες που έχουν ήδη αποκλειστεί: Αϊτή, Τουρκία, παρότι είχαν πάει και με μεγάλες βλέψεις οι Τούρκοι, αλλά αποκλείστηκαν γρήγορα, Τινησία, Ιορδανία και Παναμάς. Αυτά συμβαίνουν μέχρι στιγμής, με τα αποτελέσματα, με αγωνιστικά κτλ. Τώρα από εκεί και πέρα πάλι είχαμε διάφορα τα οποία συνέβησαν. Είχαμε να μπαίνει στο χώρο τον ρεκόρ και ο Ρονάλντο, μετά τα όσα συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες με τον Μέση και με τον Εμπαπέ. Μάλιστα είχε ενδιαφέρον και το τι είπε, ας πούμε, όταν ρωτήθηκε και για τον Μέση ο Ρονάλντο, με μια αντίδραση που έγινε και λίγο viral, ας πούμε, ίσως και να μην την περίμενε αυτή την ερώτηση, και είπε μάλιστα επόμενη ερώτηση, θέλοντας να δείξει τη δυσαρέσκειά του στην ουσία. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάντως η μάχη ανάμεσα στους μεγάλους αστέρες του ποδοσφαίρου θα δοθεί και για το ποιος θα είναι και ο πρώτος σκόρερ για το Μουντιάλ αυτό, γιατί ήδη ο Μέση έχει 5 γκολ, ο Εμπαπέ και ο Χάλαντ έχουν από 4 και αναμένεται να δώσουν μάχη για το χρυσό παπούτσι στην διοργάνωση. Και από την άλλη, τι άλλο έτσι προκάλεσε το ενδιαφέρον και έγινε ψιλοχαμούλης με τους μεθυσμένους Σκοτσέζους οπαδούς, οι οποίοι εισέβαλαν σε live μετάδοση καναλιού και προκάλεσαν χάος, αμηχανία για τη δημοσιογράφου που μετέδιδε εκείνη την ώρα, ας πούμε, σε live μετάδοση. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά, διάφορα παρατράγουδα που έχουν συμβεί ούτως ή άλλως όλες αυτές τις ημέρες και περιμένοντας να συμβούν και άλλες τις επόμενες ημέρες. Αυτά και με το Μουντιάλ.

Τροβέι To Leave the Sea. Εποχές τεχνητής νοημοσύνης και ήδη έχει ξεκινήσει η μάχη, ας πούμε, για το πρωτότυπο και για το και την ρέπλικα, το ψεύτικο, παντού, ειδικά στους χώρους όπου χρειάζεται δημιουργία, στην τέχνη και τα λοιπά. Η Κέιτ Μπλάνσετ, η οποία είναι πολυπράγμων εκτός από υπέροχη ηθοποιός, παρουσίασε μάλιστα το Μητρό Ανθρώπινης Συνένεσης για προστασία της ταυτότητας από την τεχνητή νοημοσύνη. Είχε αναφερθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν το παρουσίασε επίσημα. Στην ουσία είναι μια πλατφόρμα η οποία δίνει προσπαθεί, ας πούμε, να βοηθήσει τους ανθρώπους και τους δημιουργούς να μην χάσουν την ταυτότητά τους στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η Κέιτ Μπλάνσετ λοιπόν παρουσίασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρακαλώ, το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, μια δωρεάν πλατφόρμα που επιτρέπει στους πολίτες να ελέγχουν την χρήση του ονόματος, της εικόνας και της φωνής τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η διάσημη ηθοποιός λοιπόν παρουσίασε αυτό το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, όπως λέγεται, μια δωρεάν, επαναλαμβάνω, πλατφόρμα που στοχεύει να επιτρέψει σε κάθε άνθρωπο να προστατεύσει στην ουσία το όνομά του, το πρόσωπό του ή τη φωνή του, την υπόστασή του δηλαδή, έναντι της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης τους από τις υπηρεσίες της τεχνητής νοημοσύνης. Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, η ταυτότητά σας είναι η πνευματική ιδιοκτησία σας και καθένας έχει το δικαίωμα να αποφασίσει με ποιον τρόπο η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ή δεν μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, δήλωσε η ηθοποιός και παραγωγός κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης που οργανώθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Προκειμένου να βοηθήσει μάλιστα τους πολίτες να διεκδικήσουν αυτό το δικαίωμα, η Αυστραλή Στάρ του κινηματογράφου συνίδρυσε το Μητρό της Ανθρώπινης Συνένεσης, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω του ιστότοπου rslmedia.org. Επιτρέπει σε κάθε πολίτη να εγγράψει, όπως είπαμε, τα στοιχεία που καθορίζουν την ταυτότητά του και να επιτρέψει ή όχι τη χρήση τους από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων το όνομα, την εικόνα και τη φωνή. Σε ένα δεύτερο χρόνο, η πλατφόρμα θα επιτρέπει επίσης την προστασία δημιουργών και εμπορικών σημάτων. Μάλιστα, η ηθοποιός, η οποία στηρίζει πολυάριθμους σκοπούς, είχε υπογράψει τον Ιανουάριο μια ανοιχτή επιστολή μαζί με περισσότερους από 800 καλλιτέχνες, κατηγορώντας τους κολοσσούς της τεχνητής νοημοσύνης για κλοπή. Είναι αναγκαίο να διασφαλίσουμε πως η τεχνολογία εξελίσσεται σε συμφωνία με τις αξίες μας και το όραμά μας για το μέλλον, δήλωσε η Ευρωβουλεύτρια η Εύα Μάιντελ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, διακρίνοντας σε αυτό το Μητρό ένα εργαλείο που καθιστά τα δικαιώματα διαφανή, ενισχύει την εμπιστοσύνη και τοποθετεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα στο επίκεντρο της τεχνολογικής πρόοδου. Μάλιστα, η RSL Media στοχεύει να είναι διαθέσιμη σε ιδιώτες αλλά και σε μεσάζοντες όπως ατζέντιδες ή μάνατζερ καλλιτεχνών. Μπορεί κανείς να επιλέξει τρία επίπεδα συνένεσης για κάθε στοιχείο που καταγράφεται: πράσινο, χρήση χωρίς περιορισμό, κίτρινο, χρήση υπό όρους και κόκκινο, συνώνυμο της απαγόρευσης. Στη συνέχεια, εναπόκειται στις πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης να επαληθεύσουν εάν το περιεχόμενο που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν είναι προστατευμένο ή όχι, κάτι που δεν αποτελεί καταρχήν μια συστηματική νομική υποχρέωση στα περισσότερα δικαιοδοτικά όργανα. Λοιπόν, έτσι θα πάει τώρα. Θα υπάρχει τέτοια ιστορία. Είναι η πρώτη λοιπόν πλατφόρμα η οποία είναι αυτό που λέει και το όνομά της. Είναι το Μητρό Ανθρώπινης Συνένεσης. Θέλετε να χρησιμοποιούνται τα πάντα που έχουν να κάνουν με την προσωπικότητά σας από την τεχνητή νοημοσύνη? Αν όχι, θα πρέπει κάπως να το πείτε στην πλατφόρμα αυτή τουλάχιστον, που είναι μια αρχική, αλλά νομίζω ότι θα έρθουν και άλλες τέτοιες στο άμεσο μέλλον.

Μετά τη Lana Del Rey και το Doing Time, ακούσαμε εδώ τον John Allen, Jonas Whale, και πάμε για το τέλος. Αυτοί ήμασταν για σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ στον CTFM στους 92, όλα μέσα από τα social και το site του σταθμού. Μεταδόσει τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Ευχαριστούμε για την παρέα, να είστε καλά. Κλείνοντας, θα ακούσουμε Telepop Music, Breathe. Πάρτε μια ανάσα και όλα θα πάνε καλά. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Summer in the City. City FM 92.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
3: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτης στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
4: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
8: Es mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
9: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
10: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
11: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: casarte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
5: Η καζέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θεάτρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, πας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: CTFM 92. Waves of music. Waves of music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr. Well, he looked for work and money and he walked a ragged mile. Yes, he

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ. Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία. Στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας. Στυλώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
7: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνη. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
8: Hot town, summer in the city.

0: CTFM 92 City on Web CTFM92.gr.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Este mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
8: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
7: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
8: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
7: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
8: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? CTFM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: City. CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρ από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broskier. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτήκα να κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και iScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο iScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-773737.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: CTFM 92. Waves of music. Waves of music.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιωτανέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Suede την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: quand on est mère.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Summer in the city. City FM 92.
1: Con FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
2: Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
3: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela?
4: No, está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίο και Πολιτισμό.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στυρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στυρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στυρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιά.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr. Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Ε Εργάνη.
1: Scarlas. Επίσημος

0: Kazarte.gr. I'm sorry, I was enjoying too much. Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 22610 87 660.
4: CTFM 92, Waves of Music, Waves of Music.

0: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Έχω κολλήσει το κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου. Γιώτα Νέγκα. Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Σουέντ την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr. Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Broski Air. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
7: 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα.

0: Για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: 4 διεθνείς jazz leaders. Στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο. Ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ. Ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν. Και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Μαμά, θα αργήσουμε!
3: Τσάντα, πορτοφόλι, κλειδιά, φακελάκια σιλισέα, gastrointestinal direct.
4: Στο θέατρο πάμε, αγάπη μου.
3: Προχθές εσύ είχες καούρα. Χθες εγώ φούσκωμα. Το πρωί ο Αλεξανδράκος ναυτία και διάρειες.
4: Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα φακελάκια σιλισέα, gastrointestinal direct. Σιλισέα, gastrointestinal direct. Φυσικό προϊόν. Κατάλληλο για όλη την οικογένεια. Βρες το στα φαρμακεία. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό στους 87 και 7. Μάικς Παπασημακόπουλος, στη θέση μου εδώ στα στούντιο του Αμαρουσίου για να δούμε τι έχουμε και σε αυτό το δίωρο. Ελπίζω να είστε καλά. Μαζί μας και σήμερα το Day Fiber, το οποίο πλέον έχει και σταθερό εγγυημένη ψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας στα 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερα στο day.gr / Fiber. Όλο ένα και περισσότερη αρθρογραφία ασχολείται με αυτό τον πολύ επιθετικό έτσι καύσωνα, ο οποίος για κάποιο περίεργο λόγο έχει αφήσει την Ελλάδα στην άκρη για την ώρα και έτσι αγκαλιάζει την υπόλοιπη Ευρώπη σε μια ιστορία η οποία, πέρα από την πλάκα, είναι αρκετά ανησυχητική. Έχουμε και την Δανία και τη Σουηδία να μπαίνουν στο χορό αυτού του απλωμένου καύσωνα. Και εμείς βέβαια τους κοιτάμε και τους λέμε να σας μιλήσουμε λίγο για τον καύσωνα που τον γνωρίζουμε και τον έχουμε χόμπι και τον έχουμε, ας πούμε, ζούμε με αυτόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θέλετε τη βοήθειά μας? Αλλά κανείς δεν σκέφτεται να πουλήσει τέτοιες υπηρεσίες, να δώσουμε έτσι μάνιουαλ για τον καύσωνα, να δώσουμε βιβλιαράκια για τον καύσωνα, να δώσουμε εκπαιδευτικά βίντεο για τον καύσωνα. Τίποτα. Μόνο εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι αυτά. Τέλος πάντων, καλησπέρα.

13 λεπτά μετά τις 6, 87 και 7. Πάντως, σε περίπτωση που καμιά φορά νιώθετε, ρε παιδί μου, ότι τσαντίζεστε για ανούσια πράγματα ή τέλος πάντων εκνευρίζεστε πολύ εύκολα και θα θέλετε να μην εκνευρίζεστε τόσο εύκολα, να είστε λίγο καλύτεροι στη διαχείριση του θυμού σας, σκεφτείτε ότι συμβαίνει και στους πιο επιτυχημένους, μιας και είχαμε και αυτή την υπέροχη ιστορία που μας έρχεται από το Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο δεν είναι ποδοσφαιρικό, μην ανησυχείτε. Είναι λοιπόν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που όλοι ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, ας πω, πολύ γνωστός αστέρας του ποδοσφαίρου, ασφαλώς πασίγνωστος, ακόμα και αν δεν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, ξέρεις ποιος είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έχει μια αρκετά έντονη ιδέα για τον εαυτό του, έχει, ας πω, τα απαραίτητα ναρκισιστικά στοιχεία για ένα σούπερ στάρ του επίπεδου, εν πάση περιπτώσει, αλλιώς το ένα δεν πάει χωρίς το άλλο. Αλλά έχει και ένα ελαφρύ σκάλωμα με το αντίπαλο δέος που δυνάμωσε από τον Λιονέλ Μέση. Και δεν θέλει, ρε παιδί μου, πολύ το. Δεν θέλει. Όταν έχει τις δικές του επιτυχίες, δεν θέλει να του θυμίζει το Λιονέλ Μέση. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Είχαμε λοιπόν τις δηλώσεις που έκανε στο πλαίσιο της post-match, των post-match δηλώσεων, εν πάση περιπτώσει, αφού σκόραρε και απέκτησε άλλο ένα ρεκόρ που γίνεται ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που σκοράρει σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Και αρχίζει κάποιος δημοσιογράφος, ένας μεξικανός δημοσιογράφος, και του λέει για τα γκολ του Μέση. Ποιος είδε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και δεν τον εφοβήθηκε? Γύρισε αλλού για να δεχθεί άλλη ερώτηση. Μην πω τη βαριά κουβέντα. Τον αγνώρισε, εν πάση περιπτώσει, τον Μεξικανό δημοσιογράφο, δείχνοντας ότι ακόμα και όταν έχει φτάσει στο top της επιτυχίας, των χρημάτων, της αναγνώρισης, υπάρχουν πάντα πράγματα που σε εκνευρίζουν, τα οποία αν τα βάλεις κάτω δεν είναι και τόσο σημαντικά. Θέλω να πω, μπορείς κάλλιστα να πεις, δεν θα ήθελα να απαντήσω σε αυτές τις ερωτήσεις για τον κύριο Μέση, θα ήθελα να ασχοληθώ λίγο παραπάνω με την πάρτη μου. Ανταυτού βγάζεις εκνευρισμό. Είδατε λοιπόν, ακόμα και επιτυχημένοι νευριάζουν για βλακιούλες. Τι θα κάνουμε. Για εσάς το λέω που κορνάρετε μόλις ανοίξει το πράσινο, για εσάς το λέω.

κάτι τέτοιες ειδήσεις διαβάζω και δεν τις πιστεύω, γιατί αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Διαβάζουμε λοιπόν από το αστυνομικό δελτίο, το αγαπημένο μου αστυνομικό δελτίο, ότι σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στη Μύκονο, ladies and gentlemen, για την εξάρθρωση, λέει, εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας προέβαιναν στη διακίνηση ναρκωτικών. Έσχος, δεν το πιστεύω, δεν υπάρχει περίπτωση να δικαιούνται ναρκωτικά στη Μύκονο, ούτε μία στο εκατομμύριο. Σας το αποκλείω, εγώ σας το λέω, τα έχω εξετάσει εγώ όλα αυτά. Λοιπόν, σημερινό είναι αυτό, έτσι, φρέσκο. Έτσι. Σύμφωνα λέει με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις. Εντάξει, δεν έχουμε συλλάβει και πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι. Ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης. Κοιτάξτε, το μόνο που μπορούμε να πούμε ως θετικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι τουλάχιστον το εν λόγω κύκλωμα φαίνεται να ήταν fully stocked. Δηλαδή, δεν είναι ότι ανοίξαμε ένα κατάστημα και δεν έχουμε προϊόντα να πουλήσουμε στην πελατεία. Έχουμε απ' όλα. Τι θέλετε, έχουμε. Βέβαια, θα μου πείτε όλα είναι παράνομα. Άλλο αυτό. Αλλά τουλάχιστον σου λέει, είμαστε στη Μύκονο. Πολλοί πελάτες, πολλοί τουρίστες μπορεί να μην θέλουν, για παράδειγμα, μία σοκοφρέτα. Να θέλουν σοκοφρέτα με φουντούκι, για παράδειγμα. Λέω εγώ τώρα, τυχαίο παράδειγμα, έτσι. Επομένως, σου λέει, τουλάχιστον έχουμε ποικιλία. Δυστυχώς για αυτούς. Όλα τα στοιχεία της ποικιλίας τους είναι πλήρως παράνομα.

0: πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Μπριζ, Τζέικου, Βισέτη, Κατ. Ακόμη. Τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Δευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Hot town, summer in the
6: city.
9: Υποστήριξη του ΕΟΤ.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
12: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε... Έλα εδώ, πιτσούν.
13: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
15: Νιάου.
14: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
14: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
18: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
17: Τρελόσερι.
19: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ας είμαστε ειλικρινείς. Από τους 10 ανθρώπους που ζητάνε τη γνώμη σου, οι 9 το κάνουν για να σου πούνε τη δική τους. Χαίρετε, καλημέρα, ξεκινάμε.
21: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7. Εν Λευκό.

47 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7, παρέα με το ΔΕΗ Fiber, το οποίο έχει εγγυημένα υψηλή ταχύτητα στον Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πλέον προς την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber για περισσότερα. Και εγώ να σας θυμίσω ότι συνεχίζουμε κανονικότατα και τα sailing parties του Εν Λευκό, μιας και το επόμενο είναι Κυριακή 5 Ιουλίου με DDS από τον David, παρέα με το Κροντίνο. Μπαίνετε στο enlevko.fm ή στο enlevko app, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδικείτε διπλές προσκλήσεις, με την κλήρωση να γίνεται την Παρασκευή 3 Ιουλίου.

0: Discover great music.
1: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
2: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 10.000 ευρώ.
1: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια ανακαίνιση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.000 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, η Adidas φέρνει τη μαγεία του FIFA World Cup 2026 στο Athens Metro Mall. Γνωρίστε την επίσημη μπάλα του Μουντιάλ. Adidas 30, ζήστε μοναδικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, παρακολουθήστε live ραδιοφωνικές εκπομπές και ζήστε τη μαγεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου στο Athens Metro Mall. Με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνετε στην κλήρωση για μοναδικά αθλητικά δώρα Adidas. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή και στο FIFA World Cup 2026.
5: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest.
6: City on Web.
7: CityFM92.gr.

0: ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
1: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά chill. Το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
2: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
3: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
4: CTFM 92, Waves of Music. Waves of Music.
5: Βαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
1: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
2: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.

0: θέλεις. Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ενλευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
2: Ειρήνη, μετά από 7 δίσκους, βάζω και τα soundtrack.
3: Ναι, της σειράς, το Me Joe, που ήταν στο Netflix.
2: Νομίζω ότι με αυτό το άλμπουμ κάπως βρήκες έναν άλλον εαυτό που σου ταιριάζει πάρα πολύ. Και εγώ παρέλαβα πως είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους και αισθητικά αλλά και μουσικά δίσκους. Εσύ το νιώθεις έτσι?
3: Σήμερα έτσι όπως ήμασταν στο stage όλοι μαζί με τους μουσικούς, κάπως ένιωσα πολύ ο εαυτός μου, ο καινούριος εαυτός μου, οπότε μπορώ να καταλάβω πώς το εννοείς.
2: Έπαιξε ρόλο σε αυτό το γεγονός ότι άλλαξες ήχο και έγινες πιο ηλεκτρονική?
3: Σίγουρα έχουν μια άλλη λογική αυτά τα κομμάτια και σε επίπεδο θεματολογίας και ηχητικά. Είναι ένας πολύ πιο εξωστρεφής και εσωστρεφής και εξωστρεφής δίσκος. Δηλαδή παίζει στα δύο

0: Ενλευκόμενη Κόνσερτ. Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το Ενλευκόμενη Κόνσερτ στο site, στο app και στο YouTube του Ενλευκό 87,7. Discover great music.

3 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μου στείλατε διάφορα μηνύματα σχετικά με αυτό που έλεγα πριν για την παρουσία μου έτσι στο Όρθιο, σε μπαράκι του Κουκακίου. Και πολλοί από εσάς μου στέλνετε ότι έτσι νιώθετε και εσείς πλέον όταν βγαίνετε, ότι χάνετε πολύ γρήγορα το ενδιαφέρον σας, ειδικά αν υπάρχει πάρα πολύς κόσμος. Ναι, νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό του περάσματος των χρόνων. Δηλαδή θεωρώ ότι όσο μεγαλώνεις έχεις λιγότερες αντοχές για το να τη βγάλεις στο όρθιο, να κουράζεις ανεφλογουκετίας, να υπάρχεις κάπου και να τρως προξίδι μόνο και μόνο για να πεις ότι βγήκα έξω κτλ. Νομίζω σίγουρα είναι στον άνθρωπο, κάποιοι το γουστάρουν αυτό, κάποιοι γουστάρουν την πολυκοσμία, την ενέργεια κτλ. Αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνεις η υπομονή σου εξαντλείται πολύ πιο γρήγορα. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό στοιχείο της αλλαγής των κοινωνικών μας συνηθιών. Δεν είναι κάτι τρελό ή παράλογο, είναι απόλυτα normal. Απλά νομίζω ότι όταν σου σκάει πάρα πολύ έντονα, όπως μου έσκασε τις προάλλες, χθες δηλαδή, χθες το βράδυ, και σου σκάει πάρα πολύ επιθετικά, του στυλ φύγει από εκεί που είσαι τώρα. Τράβα σπίτι σου, δεν έχει καμία δουλειά να σε έξω. Το νιώθεις ακόμα περισσότερο. Σου σκάει λίγο. Πώς είναι καμιά φορά όταν μπαίνεις σε κάποιο χώρο που είσαι μια πάρα πολύ επιθετική κολόνια που φοράει κάποιος. Κάπως έτσι είναι.

Όπως ενδεχομένως έχετε καταλάβει εδώ και μερικές μέρες, έχουν αρχίσει και μπαίνουν και τα κομμάτια που ακούμε στις έκτακτες μουντιαλικές εκπομπές και στο καθημερινό πρόγραμμα, το Δευτέρα και Παρασκευή. Σας το θέτω αυτό ως πρόλογο, γιατί ακολουθεί ένα τα κομμάτια τα οποία έπαιξαν αυτές τις εκπομπές, οι οποίες ολοκληρώνονται το Σαββατοκύριακο που έρχεται, να το πω αυτό, με τη Say Sumi να μας προσφέρουν το Mind is Light, ένα κομμάτι το οποίο το ακούσαμε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, την πρώτη εβδομάδα των εκπομπών αυτών. Κατά τα λοιπά, τι άλλο έχουμε, τίποτα, αυτό για την ώρα, οπότε πάμε να ακούσουμε Say Sumi και επιστρέφω.

18 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7, παρέα με το The Fiber. Τώρα που πλησιάζει και η πρεμιέρα της τελευταίας σεζόν του The Bear, έτσι, για να έχουμε μια σταθερή λύση streaming και διαδικτύου για το σπίτι. 1 Gbps στα 19,90 ευρώ το μήνα και προς την υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, day.gr κάθετος Fiber, για περισσότερα. Και βλέπω λένε και περισσότερα βίντεο online και φωτογραφίες από, από κόσμο που τέλος πάντων ποστάρει το πόσο τρόμο αισθάνεται και τι κατάρες ρίχνει όταν βλέπει το λάθος τρένο να έρχεται να τον παραλάβει από την πλατφόρμα και στο μετρό, όταν έρχεται τρένο το οποίο δεν έχει μονάδες air condition μέσα. Παιδιά, σας νιώθω 100% ως άνθρωπος που υποφέρει το καλοκαίρι και το σπίτι μου λειτουργεί με ένα μόνιμο air condition αναμένο, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει σε κάποιο δωμάτιο, προφανώς αυτό που είμαι, το air condition αναμένο. Σας καταλαβαίνω πλήρως και δεν ξέρω πώς γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και ακόμα να μην υπάρχουν air condition σε όλα τα τρένα και να υπάρχουν ακόμα κάποια τα οποία λένε έχω καλή μόνωση, δεν τα χρειάζομαι τα air condition.

0: 97,7.
1: Το SNF Gnostos 2026 είναι εδώ. Αυτό τον Ιούνιο, η ανοιχτή σε όλους διοργάνωση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια κοινοφελούς δράσης του σε όλο τον κόσμο. Πάνω από 200 διεθνείς συμμετέχοντες μοιράζονται τις ιστορίες τους σε μια εβδομάδα δομημένη πάνω σε τρεις κεντρικούς πυλώνες. Discuss, Engage και Celebrate. Από το SNF Gnostos Conference και τους διαλόγους του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος μέχρι ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα γεμάτο immersive εμπειρίες, διασκεδαστικές προκλήσεις και στιγμές ψηφιακής αποτοξίνωσης. Και από την επιστροφή της συνεργασίας Release Athens και SNF Gnostos μέχρι το καθιερωμένο SNF Gnostos Run, αυτό δεν πρέπει να το χάσεις. SNF Gnostos 2026, 21 με 28 Ιουνίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.
2: Εν Λευκό, εν Πλό. Αυτό το καλοκαίρι η διασκέδαση ταξιδεύει με ιστιοπλοϊκό.
3: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
5: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
11: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιών.
12: City. Φτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί!
13: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
16: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
0: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στα μου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στα μου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
18: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
19: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
20: Κοίταξε, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η νέα φάση στην Αθήνα. Ένα πράγμα πολύ περίεργο. Δεν είναι χυμός, είναι τσάγια που τους βάζουν μέσα κάτι μπαλάκια από καλαμπόκι ή τα πιόκα. Εντάξει, μπάμπλικ τι λέγεται.
21: Ορίστε. Μήπως θες να το πούμε φουσκαλωτό τσάι.
20: Στα ελληνικά ωραίο θα ήταν. Φουσκαλωτό τσάι, ναι. Και όπως περνάνε από το TikTok, περνάνε οι Κινέζοι διάφορα πράγματα. Ναι, έτσι και εγώ με έχουν περάσει και εμένα, είναι επιρροή του όλο αυτό. Θα μας κατακτήσουν μέσα το φουσκαλωτό τσάι.
19: Alternative.
22: Παναγιώτης Μένεγος,
23: Σταύρος Διοσκουρίδης.
24: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

37 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Σας έχουμε πει και τρέχει ο διαγωνισμός για την avant-premiere της ταινίας The Birthday Party που διοργανώνει ο Λευκό 87 και 7 την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 11:15 στο Θερινό Σινεμά Συνέφιλο Θέη στην Πλατεία Δροσοπούλου. Για να είστε εκεί μπορείτε να πάτε στο nlevko.fm ή στο Λευκό app και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και θα ενημερωθείτε σε 5 μέρες, 29 Ιουνίου, τη Δευτέρα που μας έρχεται δηλαδή, το Birthday Party που ασφαλώς έχει για πρωταγωνιστή τον Willem Dafoe, ο οποίος συμμετείχε σε μια διασκευή που ενορχίστρωσε ο Αλέξανδρος Λιβιτσάνος και ο Dafoe ουσιαστικά απαγγέλει του στίχους του ομότιτλου κομματιού των Animals, το οποίο θα το ακούσουμε μέσα από το soundtrack της ταινίας ασφαλώς, το Birthday Party του Miguel Ángel Jiménez. Το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Οποιοδήποτε ρόλο του Willem Dafoe σας τον προτείνω ανεπιφύλακτα, πόσο μάλλον εδώ που όλη η ταινία είναι στημένη πάνω σε αυτόν και στην ερμηνεία του χαρακτήρα. Baby, can you understand me now? Sometimes I get a little mad. Don't you know, no one alive can always be an angel. When things go wrong, I seem to go bad. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't

40 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7, εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασμακόπουλος ήταν εδώ στο στούντιο του Αμαρουσίου και σας παραδίδω στην Εύαθο το κάτω για το επόμενο δίωρο. Παρέα μας και σήμερα ήταν το Day Fiber, για να μπορείς να στριμάρεις, να δουλεύεις στο σπίτι χωρίς λαγκαρίσματα κτλ. Μαζί πλέον με σταθερό τηλέφωνο. Όλα αυτά τα βρίσκεται με λεπτομέρεια στο day.gr/fiber. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 6. Μέχρι τότε να είστε καλά και ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ. Γεια χαρά.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στην Ισμήνη που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα κλείσουμε διάφορες τρύπες. Τέλειωσε και η κόρη μου πανελλήνιες και ετοιμάζει ένα ταξίδι στην Αμερική.
2: Υποδεχόμαστε το καλοκαίρι
0: πληρώνοντας 10.000. Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 10.000 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 10.000 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Κάποια στιγμή θα μας κάτσει και εμάς και να που μας έκατσε.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 10.000 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.000.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία.

0: Summer in the City. City FM 92. City on web.
1: cityfm92.gr.
0: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
2: Καλησπέρα τσακαλάκια μου, κυβερνήτη στο μικρόφωνο. Ωραίοι που τρυπάρετε σήμερα με την Bros Care. Από 2.10 για 23.10. Ο καιρός είναι λάδι και σας πετάω στο χαλαρό στα 30 καπαπόδια. Γενικά, έχετε το νου, μπας και παιχτεί κανένα κούνημα εκεί στο άκυρο, αλλά τσιλ, το έχω, θα σας πάω κοπίδια.
3: Αν δεν μπορείς να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς καλή εκπαίδευση, φροντιστήρια που καμισάς.
4: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610 81041.

0: πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
1: Έλα τον πύργο! Όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
0: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Discover great music.

Ναι, είναι από εκείνα που δεν βαριέσαι ποτέ, 7 seconds, στην original εκδοχή του Μέγιου Σου Εντούρ και Νένε Τσέρι. Για το ξεκίνημα της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στον Εν Λευκό, στους 87,7. Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10 και απόψε θα μιλήσουμε για πράγματα που συμβαίνουν, θα σας δώσουμε προσκλήσεις για ό,τι μπορούμε και βέβαια θα δώσουμε και το ιδιαίτερο πρόσημο της ημέρας που έχει γυναικείο άρωμα.

Είναι η Rolling Shop με το You Don't Have a Clue. Σήμερα λοιπόν η μέρα έχει άρωμα γυναίκας, μια διεθνής ημέρα που καθιερώθηκε μόλις πριν από λίγα χρόνια. Ήταν το 2022 Ιούνιος. Λοιπόν, η 20η μέρα του Ιουνίου είναι αφιερωμένη σε έναν πολύ ιδιαίτερο σκοπό, στο να αναγνωριστεί εκείνη η διεθνής ημέρα γυναικών στην διπλωματία. Σκοπός η προώθηση της ισόρροπης καταφύλωσης συμμετοχής σε όλα τα επίπεδα της διπλωματίας, διαβάζω από το Σαν σήμερα. Και αν θέλετε μπορείτε πραγματικά να μάθετε πολλά περισσότερο για αυτή την ημέρα. Θα σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και πολύ μεγάλη βιβλιογραφία και μάλιστα συναρπαστική, σαν να βλέπεις ας πούμε ντοκιμαντέρ στο Netflix που έχουμε πλέον κάπως συνηθίσει, και όχι μόνο, είναι και θελκτικό. Η Madame Secretary της Madeleine Albright είναι ένα από τα βιβλία εκείνα τα οποία, ακόμα και αν δεν έχεις τέτοιο ενδιαφέρον που έχει να κάνει με την πολιτική και την εξέλιξη γύρω από τις αποφάσεις των ανθρώπων που έχουν δράσει στην πολιτική, σε πιάνει το βιβλίο από τα μούτρα και δεν σε αφήνει με τίποτα να το αφήσεις. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Μιλάει για εκείνες τις δυνατές ανθρώπινες ιστορίες που κρύβονται πίσω από πολύ σημαντικά γεγονότα. Κυρία Υπουργός είναι ο ελληνικός τίτλος, θα το βρείτε και στα ελληνικά. Επίσης την ίδια συγγραφέα μπορείτε να αναζητήσετε, έχει γράψει πολλά βιβλία που καλώς κακώς με τον τρόπο της έχει καταφέρει να αλλάξει τον κόσμο, και πάρα πολλές γυναίκες που έχουν αλλάξει τον κόσμο και έχουν γραφτεί στις φωτεινές πλευρές της ιστορίας βρίσκονται κρυμμένες σε βιβλία που δεν το περιμένεις, αλλά ταιριάζουν πάρα πολύ και στο καλοκαίρι σου, γιατί στο καλοκαίρι πάνω θεωρώ ότι μας έρχονται εκείνες οι ιδέες που αλλάζουν τους χειμώνες.

Και μιας και μιλάμε για ιδέες, προοδευτικό μήνυμα για τις καλύτερες ιδέες που ξεκινούν από μία απλή ερώτηση. Κι αν γινόταν αλλιώς, αν αναπτύσσεις μία τεχνολογική startup που φέρνει καινοτομία στον τουρισμό και τη φιλοξενία, ο ένατος κύκλος του Capsule Travel and Hospitality Accelerator, του επιταχυντή του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είναι ανοιχτός για σένα. Κάνε αίτηση και γίνε μέρος της κοινότητας που διαμορφώνει το μέλλον του Travel Tech στην Ελλάδα. Αιτήσεις μέχρι και τις 25 Ιουνίου στο capsuleaccelerator.gr.

0: And Lefko 87,7. I need to learn when this thing called love, when it's a mirror. Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. City FM 92. Stay tuned.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Hot town, summer in the city.

0: 7,7.
1: Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο πάρκο στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine, Fairplay, Ρου. Εισιτήρια πληροφορίες

0: Τα social media του Full Circle με την ευγενική υποστήριξη του ΕΟΤ.
1: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys, Dream World, The Greatest Hits Live. Μαζί τους ο Grammatic και η Saint Etienne. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία. Κορυφαία προϊόντα, μυστικά και η κατάλληλη ρουτίνα περιποίησης για κάθε τύπο δέρματος. Μαζί το διπλό καλοκαιρινό τεύχος της Vogue Greece. Αυτή την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με λένε Κώστα και στα 34 μου μπήκα στη θάλασσα για πρώτη φορά. Ή μάλλον για δεύτερη πρώτη φορά. Περίμενα χρόνια για να κάνω μεταμόσχευση καρδιάς και να τα καταφέρω. Αυτή είναι η ιστορία μου.
6: Η ζωή αρχίζει ξανά χάρη στη δωρεά οργάνων. Άκου όλες τις ιστορίες δεύτερης πρώτης φοράς στο Spotify και το YouTube του Ιδρύματος Ωνάση. Υπό την επιστημονική αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων και του Ωνάσιου Νοσοκομείου. Μία πρωτοβουλία του Ιδρύματος Ωνάση.
7: Ασφαλώς τη ζωή πρέπει να τη ζούμε κοιτώντας προς τα μπροστά. Αλλά αν θέλουμε να την καταλάβουμε, πρέπει να κοιτάμε προς τα πίσω. Χαίρετε.
8: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
9: Εν Λευκό 87,7. Discover great music.

Τετάρτη βράδυ στον αέρα του Ενηλευκό στο 87,7 και αύριο Πέμπτη θα είναι μία από εκείνες τις πολύ ιδιαίτερες βραδιές για την Αθήνα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε πρέπει να είναι επισκηνής ο Buxton Dury στο Release Athens και να περιμένουμε Nick Cave and the Bad Seeds, αλλά αύριο θα περιμένουμε τους Gorillaz που είναι sold out. Δεν έχει να κάνει αυτό ακριβώς. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μπάντα που έχουμε πολύ μεγάλη περιέργεια να δούμε τι ακριβώς θα φέρουν στην Αθήνα. Για όσους δεν θα τα καταφέρουν, γιατί τελικά δεν συντονίστηκαν αρκετά νωρίς με το θέλω τους και δεν πρόλαβαν γιατί είναι sold out η συναυλία, παιδιά, ευτυχώς υπάρχουν και τα social media και πραγματικά όλοι αυτοί εκεί μέσα που σηκώνουν το κινητάκι τους και μας στέλνουν αποσπάσματα, τους ευγνωμονούμε και κάντε το, παιδιά, δείξτε μας την καλύτερη οπτική σας γωνία, το εκτιμούμε, παίρνουμε τη γεύση από την συναυλία, δεν μένουμε παραπονούμενοι. Είναι μεγάλη υπόθεση και ίσως είναι ο μόνος λόγος που ανέχουμε τα social media. You know the hardest thing. Τους ακούμε στο Orange County. Ευαθέω το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Yeah.

Τι ακροατές είστε εσείς, τι ερωτήματα βάζετε? Βασίλης λέει φωτογραφία σε συναυλία ή βίντεο από συναυλία. Θα έλεγα βίντεο για να πάρεις ακριβώς το vibe. Φωτογραφία για να φανταστείς αυτά που είδες ή δεν είδες και ήθελες να δεις. Επιστρέφω σε λίγο στη δεύτερη μου ώρα με διαγωνισμό για avant-première πολύ ωραίας ταινίας. Αυτή είναι η GAD. Είναι Έλληνες. Και αυτό είναι το πολύ πολύ δυνατό Waves. Στον Ανηλευκό, στις 87.

0: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
1: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
0: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
1: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
0: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
3: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
4: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
5: CTFM 92. Waves of Music. Waves of Music.

0: 21 Ιουνίου και 5 Ιουλίου. Δύο μονοήμερα πάρτις με ιστιοπλοϊκό στα νερά του Σαρονικού. Ήλιος, θάλασσα, μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7. Μπες στο ενλευκό.fm ή στο Ενλευκό App, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. Το απόλυτο Non-Alcoholic Spritz Κροντίνο συναντά τον ήλιο και τη θάλασσα και με μουσική από τους παραγωγούς του Ενλευκό 87,7 διοργανώνουν τα καλύτερα πάρτι του καλοκαιριού. Το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης παρουσιάζει τρεις νέες εκθέσεις για το καλοκαίρι. South by Southeast, προς ανατολίζοντας τη συλλογή, με 100 έργα 50 καλλιτεχνών από 20 και πλέον χώρες. Γιώργος Λάπας, Spotlight και Μαργαρίτα Αθανασίου, Voices 2025, emst.gr.
1: Ενλευκόμενη Concerts, Ειρήνη Σκυλακάκη.
2: Αρχικά, σκεφτόμουν για πολύ καιρό να βγάλω το άλμπουμ No Shame, που είναι και το τραγούδι το τελευταίο στο δίσκο. Κάποια στιγμή, πλησιάζοντας προς την κυκλοφορία του δίσκου, ένιωσα ότι το No Shame σαν τίτλος είναι κάπως σαν να δίνει κάποια απάντηση και σαν να μην
3: διδακτικό.
2: Διδακτικό, No Shame, τελεία. Δεν ντρεπόμαστε. Και μετά σκεφτόμουν ότι καλό θα είναι να ντρεπόμαστε. Γίνονται φρικτά πράγματα στον κόσμο αυτή τη στιγμή και καλό θα ήταν να υπήρχε και κάποια ντροπή σε σχέση με όλα όσα συμβαίνουν.

0: Λευκό Mini Concert, Ειρήνη Σκυλακάκη.
1: Δείτε ολόκληρο το In Λευκό Mini Concert στο site, στο app και στο YouTube του In Λευκό 87,7. Discover great music.

Τετάρτη βράδυ στον αέρα του Ενλευκό. Καλησπέρα σε όλους. Shoes Love Tonight στο ενλευκό.fm, στο Ενλευκό App. Καλήδηση της ημέρας, αλλά και όλα όσα χρειάζεστε να μάθετε για τη μουσική που ακούγεται τώρα στον αέρα μας. Εύα Θεό το κάτω στην παρέα σας μέχρι τις 10. Δευτέρα με Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο με καινούργιες.

Αυτός είναι ο Παραφορ Κούβα με την Άννα Νάκια στα φωνητικά για το Wicked Game. Τον περιμένουμε τον Σεπτέμβριο για live στον Εν Λευκό, στους 87,7. Είστε συντονισμένοι. Σαν σήμερα το 1987 γεννήθηκε ο αριστεροπόδαρος Αργεντίνος άσος του ποδοσφαίρου ο Μέση, όχι πάρα πολύ ψηλός, 1,70 και αδυνατούλης, αλλά παιδιά ένα θαύμα του ποδοσφαίρου αλλά και της ανθρώπινης φύσης, θα πω εγώ. Θα ήταν υποκριτικό να αρχίσω να σας αραδιάζω ζητήματα για το ποδόσφαιρο. Ξέρω όσα ενδεχομένως ξέρει και ένα αγόρι που ξεκινάει τώρα να παρακολουθεί ποδόσφαιρο, και ξέρω όμως κάτι άλλο που με είχε κεντρήσει πολύ το ενδιαφέρον για την προσωπικότητα του Μέση, γιατί αυτό παθαίνω εγώ όταν βλέπω μια φοβερά λαμπερή στοχοπροσιλωμένη προσωπικότητα. Προσπαθώ λίγο να καταλάβω πώς μεγάλωσαν, ποια ήταν τα ερεθίσματά τους, ποια ήταν η πορεία τους. Μήπως και βγάλω μια άκρη προσωπική για το πού πάει η ανθρωπότητα και τι βοηθάει να κάνουμε προκειμένου να πάει καλύτερα. Πώς να μεγαλώνουμε δηλαδή αυτά τα παιδιά που κάπως έρχονται στο περιβάλλον μας. Ο Μέση λοιπόν, να σας πω παιδιά, ότι είχε δύσκολα παιδικά χρόνια. Στοχοπροσιλώθηκε και βρήκε βέβαια και το ταλέντο του και δεν ξέχασε ποτέ τις δυσκολίες του. Τις εξέφραζε με έναν πάρα πολύ δημιουργικό τρόπο, χωρίς μάλλον να κλαίγεται, ή αν κλάφτηκε, κλάφτηκε όσο έπρεπε για να θεραπευθεί και να περάσει στη δράση. Έκανε λοιπόν κάτι το 2017 που αξίζει να αναφερθεί. Φρόντισε 1.600 παιδιά που είχαν εκτοπιστεί λόγω πολέμου στην Συρία να ξαναβρούν το σχολείο τους. Έδωσε ό,τι ακριβώς χρειαζόταν προκειμένου να κατασκευαστούν 20 προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες στη Συρία. Και αυτό ακριβώς το έκανε γιατί, όπως είχε δηλώσει κάπως τότε στις συνεντεύξεις του, ήθελε απλώς να βοηθήσει, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς εξήγηση. Όταν θέλεις να βοηθάς πρέπει να το κάνεις. Αυτό είναι μια κουβέντα που κρατάω και προσπαθώ να μην την αναλύω, απλώς να την ενεργοποιώ.

0: Ας μην πούμε πολλά για τον Μέση περαιτέρω, ας μείνουμε στα καλά του και δεν θέλω ρε παιδιά τώρα να μου λέτε για τα κακά του ποδοσφαίρου. Seriously, βλέπετε να πείθομαι. Αφού τώρα έχω πει εγώ στο bubble μου ότι ο Μέση την έχει κάνει την αλλαγή του, δεν θέλω να μου το αμαυρώνετε εκτός αν έχετε αδιάσυστα στοιχεία παρακαλώ. Εγώ έχω ένα στοιχείο αδιάσυστο, γιορτάζουμε με τον καλύτερο δυνατό, to the point τρόπο τον ερχομό του καλοκαιριού που είναι το καλοκαίρι, ξέρετε, Ιούλιος, Αύγουστος, με 10.000 ευρώ την Παρασκευή, τα οποία θα δοθούν στο χρηματοκιβώτιο. Δηλώστε συμμετοχή, ξέρετε τώρα, με ένα μήνυμα στο 19.
1: Η πιο καλοκαιρινή εκδοχή του ραδιοφώνου είναι εδώ. CTFM 92. Stay tuned.
2: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr. Hot town, summer
0: in the city. City. 92. Παίζουν τα νεύρα μας.

Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E. Για πρώτη φορά με την καθημερινή της Κυριακής, η γαλλική βίβλος της ομορφιάς. Χρήσιμες συμβουλές για λαμπερό, υγιές δέρμα σε κάθε ηλικία.

0: Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Με αυτό και αυτά τα συνεχόμενα κουστούμια που είναι το ίδιο πράγμα, δεν ξέρω, το όλο το ίδιο πράγμα σχεδόν πάνω κάτω. Υπάρχουν και ασυνεχόμενα κουστούμια. Γι' αυτό το λέω.
6: Θα συνεχίσει τα λεγόμενα συνεχή κουστούμια, μάλιστα. Okay. Ναι, δεν ξέρω. Πάρ' το πάνω.
5: Είναι σαν να το φοράς πιτζάμα, ρε παιδί μου.
6: Ναι.
5: Αυτό θέλω να πω.
6: Ναι. Κατάλαβα.
5: Θα έρθω αύριο, πιστεύει. Θα με δεχτούν αύριο αυτά που λέω.
4: Λατέρνατιβ.
7: Παναγιώτης Μένεγος.
8: Σταύρος Διοσκουρίδης.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ελεύθερο.

Είναι το Bones από τους Telenova στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας μέχρι τις 10 όπως κάθε βράδυ. Και την πρώτη βραδιά του Ιουλίου θα συναντηθούμε αρκετά μετά την εκπομπή, το βραδάκι, σε πολύ σωστό μέρος, στο θερινό σινεμά Συνέφιλο Θέη στην πλατεία Δροσοπούλου. 11 και 4 είναι το ραντεβού για να δούμε Willem Dafoe στη νέα ταινία την οποία όλοι συζητάνε, The Birthday Party, βασισμένη στο μόνιμο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, όπου ο Willem Dafoe υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέων. Είναι ένας πανίσχυρος Έλληνας μεγιστάνας, ο οποίος στη δεκαετία του 70 αποφασίζει στο ιδιωτικό του νησί να κάνει ένα πολυτελές πάρτι γενεθλίων για τα 25 χρόνια της κόρης του, και εκεί αναδύονται κάποια μυστικά, απειλείται μια ισορροπία, μια κυριαρχία, μπαίνει σε ερώτημα τι θα κάνει ο ίδιος για τη ζωή του και άλλα τέτοια πολύ ενδιαφέροντα, μια ίντριγκα που ξέρουμε ότι λειτουργεί, σε καθυλώνει. Θα τα πούμε λοιπόν εκεί. Εάν θέλετε να κερδίσετε προσκλήσεις τώρα στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app, συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής και μπείτε στην κλήρωση. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν με email τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City FM 92.
1: Radio 2 here.
2: Hey, I'm smart. You dumb.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Cuco FM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: Cuco mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece. Τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Summer in the City. City FM 92. City on Web.
1: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: CoFM. Donde todo el rato estamos con ganas de fiesta.
3: ¿Ale? Mundial y el impacto que se prevé que tengan los cambios de la política tributaria.
4: La primera pregunta, ¿cuál es la capital de Venezuela? ¡No! Está demasiado mal.
5: Δεν έχει σημασία σε ποιο μέρος θα πας φέτος διακοπές. Σημασία έχει να μπορείς να ακούς τους αγαπημένους σου ραδιοφωνικούς σταθμούς και podcasts εκεί που βρίσκεσαι. Και αυτό μπορείς να το βρεις μόνο στο Radio Player Greece.
6: Με πάνω από 40 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcasts, ακούς αυτό που σου αρέσει όπου και να είσαι, σε smartphones, smart TVs, smart speakers, tablets ή το αυτοκίνητο. Αυτό το καλοκαίρι, πάρε το ραδιόφωνο μαζί σου με το Radio Player Greece, τη δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.